0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα πάντως με το αμερικανικό δίκτυο, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγυλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή στις 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίες περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πάντοτε συντονισμένοι στον Sky, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Δίωρη η διάρκεια τα Σάββατα, τα λέμε έτσι σε μια έτσι δίωρη παρουσία μας εδώ, με πολλά περισσότερα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερη μουσική και βεβαίως με απαντήσεις στα δικά σας θέματα, τα δικά σας ζητήματα, στο ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού μας με την εφορία. Όλα αυτά με απαντήσεις από τον πρόεδρο των φοροτεχνών και επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Τσιεμένη, ο οποίος κάθε Σάββατο εδώ, 6.30 με 7, δίνει τις απαντήσεις του στα δικά σας ζητήματα, τα οποία βεβαίως επεξεργάζεται όλη την εβδομάδα, καθώς και εσείς επικοινωνείτε μαζί του, αλλά και εμείς του στέλνουμε ό,τι ακριβώς μας στέλνετε κι εσείς, όποιο ηλεκτρονικό μήνυμα ή όποιο τηλεφωνικό μήνυμα με τη δική σας απορία, την επεξεργάζεται και έρχεται εδώ τα Σάββατα και απαντά. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και με τον Γιώργο Ψάλτη κάθε Παρασκευή σε 7.30. Απλά δώσαμε μια μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη άνεση. Να έχετε ένα λοιπόν καλό πρωινό με όλες και με όλους. Εμείς βροχερά ήρθαμε. Εγώ τουλάχιστον από Πορτοράφτη βροχερά ήρθα, κύριε Παπαγιαννάκο. Το βράδυ έβρεξε. Αναμένεται και σήμερα να βρέξει και πάρα πολύ και με έντονα. Και θέλει προσοχή για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μην αγνοούμε τις προειδοποιήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ βασικό. Έχετε κατά νου. Εχθές βεβαίως με τον Ολυμπιακό, μετά από αυτή την επιβλητική εμφάνιση στο γήπεδο, στο παρκέ, ο Φουρνιέ βεβαίως εκεί με διάφορες φωτογραφίες να πανηγυρίζει. Βλέπουμε και τον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μόλις έχει σφραγίσει την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας αύριο 7, 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως, καθώς εχθές ο Ολυμπιακός νίκησε 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Όλα αυτά βεβαίως στο ΟΑΚΑ. Σήμερα άλλες δράσεις στο ΟΑΚΑ. Αύριο τελικός. Με μια Αθήνα με πολύ πολύ ωραία χρώματα να είναι στολισμένη. Με το Final Four εδώ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην χώρα μας για τη διοργάνωσή του. Όλα αυτά βεβαίως στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την διεθνή εικόνα της χώρας μας, την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας μας. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής επικαιρότητας έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε βεβαίως με όλη αυτή την με όλα αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Να και ο Βαγγέλης Γιακουμής, αυτός από Πορτοράφτη, να την πω για να ακούω. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό καλό πρωινό, καθώς προετοιμάζεται και εκείνος καθοδόν προς το Action, διότι έχει την ευθύνη την αρχισυνταξία του Δημήτρη Καμπουράκη. Καλημέρα Δημητρό, καλή δύναμη, καλό πρωινό και εσένα. Έτσι λοιπόν, με πολλά ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές στην επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έρχονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπλόκο στην εξεταστική, με απούσα την αντιπολίτευση στην πρόταση για τις υποκλοπές, όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα ζητήματα και όλα αυτά το οποίο φέρνει η αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου και το σκεπτικό. Έχουμε και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να δούμε αν θα υπάρξει ανέρεση του βουλεύματος. Από την άλλη φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη επικαιρότητα, την πολιτική, τα ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν, η αναμονή βεβαίως και της ανακοίνωσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος τώρα παίζει εντός αγωγικών ή εκτός αν θέλετε και με τον κόσμο αναφορικά με το όνομα. Την Τρίτη από το Θησίο θα μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιο είναι το όνομα και βεβαίως τι ακριβώς θα λέει το νέο κόμμα και ποιοι θα είναι στο νέο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, μήλος μαλευράς στον ΣΥΡΙΖΑ και στην γενικότερα και στη Νέα Αριστερά. Ποιοι πάνε, πώς πάνε, αν θα πάνε, δεν θα πάνε, ποιους θα δεχτεί, ποιους δεν θα δεχτεί, τι θα γίνει. Όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση, σε μια δυστυχώς πολυκερματισμένη αριστερά, μια πολυκερματισμένη πτέρυγα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ενωμένη και θα μπορούσε κάλλιστα να ασκεί το δικαίωμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο παραχωρήθηκε εντός Βουλής και δημοσκοπικά, διότι εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά βεβαίως όμως τα ζητήματα με τον πολυκερματισμό και βεβαίως με τη διάσπαση, εκ νέου διάσπαση, ξανά διάσπαση, το έχουν στο DNA τους προφανώς, έφεραν τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μπορούσε όμως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Με αυτό όμως εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα όλα όσα αποκαλύπτονται για την Κρήτη και βεβαίως με τις προφυλακίσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε κυρίως τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως κάνουμε καθημερινά στον Sky 100,3, εδώ που καθημερινά μας εμπιστεύεστε στην πρωινή σας ενημέρωση ή την νυχτερινή για εσάς που θα πάτε για ξεκούραση, διότι είπαμε υπάρχετε και εσείς όπου τώρα μαζεύετε, συγκεντρώνετε, παραδίδετε για να ξεκουραστείτε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, να ασκεί το
δικαίωμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο παραχωρήθηκε εντός Βουλής και δημοσκοπικά, διότι εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά βεβαίως όμως τα ζητήματα με τον πολυκερματισμό και βεβαίως με τη διάσπαση, εκ νέου διάσπαση, ξανά διάσπαση, το έχουν στο DNA τους προφανώς, έφεραν τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μπορούσε όμως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Με αυτό όμως εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα όλα όσα αποκαλύπτονται για την Κρήτη και βεβαίως με τις προφυλακίσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε κυρίως τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως κάνουμε καθημερινά στον Sky 100,3. Εδώ που καθημερινά μας εμπιστεύεστε στην πρωινή σας ενημέρωση ή την νυχτερινή για εσάς που θα πάτε για ξεκούραση. Διότι είπαμε, υπάρχετε και εσείς όπου τώρα μαζεύετε, συγκεντρώνετε, παραδίδετε για να ξεκουραστείτε.

γλώσσα, όπως κάνουμε καθημερινά στον Sky 100,3 εδώ, που καθημερινά μας εμπιστεύεστε στην πρωινή σας ενημέρωση ή την νυχτερινή για εσάς που θα πάτε για ξεκούραση. Διότι είπαμε, υπάρχετε και εσείς όπου τώρα μαζεύετε, συγκεντρώνετε, παραδίδετε για να ξεκουραστείτε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, που και να είστε ό,τι και να κάνετε. Και επαναλαμβάνω, προσοχή στους δρόμους. Μία μέρα φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη από πλευράς καιρικών φαινομένων, έντονων βροχοπτώσεων κατά διαστήματα και πλημμυρικά φαινόμενα. Προσοχή λοιπόν, όπου υπάρχουν τα επικίνδυνα σημεία, τα γνωρίζουμε. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται κανείς να κάνει και να υπερβεί των δυνάμεών του. Προσοχή λοιπόν, έτσι ώστε να είμαστε όλες και όλοι εδώ. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στην μουσική επιμέλεια όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τις σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν είστε σε σημείο στο οποίο βρέχει ή έχει βρέξει, στείλτε μας μήνυμα ή μέσω κινητού ή μέσω διαδικτύου, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον. Μετά και τις 6 θα είναι εδώ ο Πέτρος Μωραΐτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να έχετε ένα καλό πρωινό από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς, τους επίσης πολύ πολύ πρωινούς, ή με φυσικά την δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο να βρισκόμαστε και να συναντιόμαστε από άκρη σε άκρη αυτού του πλανήτη, σε όποιο χώρα και να είστε, με όποια διαφορά και ώρας και αν έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3, και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και μια πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Η κυριότερη τίτλη τώρα, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια είπαμε η ακρόαση των ρεπορτάζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προετοιμάζουν πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει τελικά στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύσκεψη με στενούς του συμβούλους για να συζητήσει αν ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, είναι εδώ και αν συνεχίζεται. Επίσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει τελικά στο γάμο του γιου του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποια από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το Σαββατοκύριακο λόγω των κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα, στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Πρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ με την άδεια της Τεχεράνης τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας στα στενά του Ορμούζ είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι οι πάγιοι όροι της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων παρουσιακών στοιχείων αλλά και η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχασαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποιήσεις συμπεριλαμβανομένου και βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώθησες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή σε 9 το βράδυ πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος τώρα του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης

0: των γλυπτών του Παρθενώνα, κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. 5 τόνες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υιοθέτηση την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή του στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι καταψηφίστηκε από 115 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη αλλά και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο ταυτόφορο τριμηλές πλημμυλιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημμυλήματα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η καλή διαγωγή, οι άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η ηλικία έβγαλαν από τον Κορυδαλό τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αριουπάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης. Αξιοσημείωτες αντοχές δείχνει ο ελληνικός τουρισμός έναντι των επιπτώσεων στον πόλεμο των κόλπου, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν αύξηση των αφήξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στο τετράμινο, ενώ εχθές προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις ΗΠΑ που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον, ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στην Ελλάδα τον φθινόπωρο. Μπορεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση κατάθεσης εγγράφων. Ωστόσο, οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης συνεχίζονται και μετά την υποβολή. Κάποιοι λοιπόν φορολογούμενοι θα λάβουν σύντομα ένα ειδοποιητήριο για να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν δαπάνες μείωσης φόρου, εισοδήματα εξωτερικού, φορολογική κατοικία, συμβόλαια αγοράς ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λοχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Ιταλία με τον Παπαγιαννάκο, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει ως και τις 8 Ιουνίου την μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε χθες το βράδυ, η Ιταλική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορής συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα δικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και χρησιμοποίησης εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε το βράδυ της 17ης Μαΐου του 26 δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψευδώς κατήγγειλε την τέλεση ληστεία σε βάρος του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα κάρτων κινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασυνοτικό πρόγραμμα του 26 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Kevin Walsh ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή ορκομοσίας που οργανώθηκε στο Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Walsh ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Τραμπ και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στον νέο του ρόλο. Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η αδερφή του βασιλιά Καρολού βρίσκεται στη χώρα μας, εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο σε παιδιακές εκδηλώσεις. Η βασιλική πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σπουδαίο ρόλο που διδραμάτισε η μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του ναζισμού. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωσή του που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Και τέλος, το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε η Lens, η οποία επικράτησε τον τελικό της Nice με 3-1. Είμαστε στο πρωινό της 23ης Μαΐου, Ανατολή του Ηλίου 6:08 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1453 Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά η αυτοκράτορα αρνείται. Το 1875 με τον Παπαγιαννάκο ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Το 1924 συνέρχεται το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενώ το 1941 έχουμε τη μάχη της Κρήτης που συνεχίζεται, ο Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο. 1945 με την υπερθυμό 344 απόφαση του, το ειδικό δικαστήριο δασυλλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες. 1986 η κεντρική υπηρεσία πληροφοριών αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Το 2006 έχουμε την αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στην θάλασσα. Σώος ένας ο Τούρκος πιλότος, νεκρός δυστυχώς είναι ο σμηνεγός ο Έλληνας ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. 1821 γεννιέται ο Απόλλων Μάικοφ, ο Ρώσος ποιητής. Το 1917 ο Έντουαρντ Λόρενς, ενώ σε σήμερα το 1925 γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας, κυρίως παιδικών και όχι μόνο βιβλίων, η Ζορ Σαρή. 1868 φεύγει τη ζωή ο Κολοκοτρώνης, ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Το 1906 ο Ερίκος Ήψεν, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ζορ Μουστακή. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της εκπομπής.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.

0: Η Μαρία Γιώργαρη θα μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο υπάρχει στο κυριότερο στήλ των ειδήσεων. Καλές και πολλές καλημέρες του Λάζαρο Γιαννούδη, τον Σωτήρα από τα Μελίσια, Τάκαρα από το Λαγωνίσι. Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Ωραία είναι λέει, η νέα πτήση από τον Τάλλας, αλλά κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία με τα βιομετρικά στις αφήξεις από εκτός Σέγγεν. 3,5 ώρες εχθές, λέει, περίμενε ο Τάκης από το Λαγωνίσι. Αναμονή στο αεροδρόμιο. Καταστροφή για όλους τους επαγγελματίες. Έχεις ένα δίκιο, αλλά φαντάσου τώρα τι ακριβώς θα συνέβαινε αν ήμασταν και εκτός όλων των αυτών τα οποία κινδυνεύσαμε κάποια στιγμή εκτός Ευρώπης. Με τους others, the others που λέγαμε. Τα θυμάσαι, τα θυμίζουν όμως κάθε Δευτέρα η Ελένη Βαρτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού. Τι παραλίγο να συμβεί. Αυτό όμως που θα συμβεί τώρα είναι η κυριότητα τίτλων οδήσεων με τη φωνή της Μαρίας Γιώργαρ και την εμμελία της.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σενάρια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και το επιτελείο λοιπόν του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινάμε με αυτά, καθαρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και τελικά θα παραμείνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον για το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο Ρεπουμπλικανός συνεδρίασε με στενού του συμβούλου, ο κ. Τραμπ, για το στενό για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ του Axios. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει και του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό και πρόσεχε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα τώρα η Τεχεράνη βρίσκεται, στην Τεχεράνη μόνο βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου, πολλά περισσότερα και βεβαίως για τη δράση και βεβαίως για τις αποφάσεις και πράξεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ από τον συνεργάτη μας ανταποκριτή του Sky, τον Μιχάλη Ιγνατίου, και αναλυτή.
1: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να τραγουδήσει η χοντρή τραγουδίστρια που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καμία αναφορά στις πληροφορίες ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν φτάσει σε ένα προσχέδιο που είναι αποδεκτό από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Ο ανταυτού του Προέδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη Σουηδία, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, τονίζοντας ότι δεν θα την υπερτιμούσα ούτε θα την υποβάθμιζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και σημείωσε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί, εννοεί φυσικά στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μοναδικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Ο πρόεδρος έκανε πριν από λίγο ποταμό δηλώσεων, χωρίς κάποια ουσιαστική αναφορά, με αποτέλεσμα να εικάζουν οι αναλυτές ότι όντως διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Στην Τεχεράνη, όπως είπε και η Κορίνα, βρίσκονται ομάδες μεσολαβητών από το Πακιστάν αλλά και το Κατάρ, που βασικά προσπαθούν να πείσουν την Ιρανική ηγεσία να αποδεχθεί τις προτάσεις των Αμερικανών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση, Χριστίνα, για τα θέματα στα οποία με τα σημερινά δεδομένα οι θέσεις των δύο πλευρών δεν συναντώνται πουθενά.
2: Υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ να δεχτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν?
1: Κοίταξε, με τα σημερινά δεδομένα όχι. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος. Το έχει δηλώσει εκατοντάδες φορές. Διαφορετικά θα εξευτελιστεί. Ακόμα και χθες μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος αλλά και ο αμερικανικός λαός. Και έχει σημασία η αναφορά λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποδεχθούν τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το είπε και για το εμπλουτισμένο αέριο. Το
2: πλουτισμένο ουράνιο. Θα το πάρουμε, είπε, όπως ναι, ναι. Να έχει με όποιον τρόπο. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Θα το πάρουμε. Το είπε και το επανέλαβε. Μάλιστα είναι γνωστό από σοβαρή πηγή ότι είναι σε θέση μάχης οι ειδικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν, εάν απαιτηθεί, για να ελέγξουν τους χώρους όπου βρίσκεται το ουράνιο. Οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε πως θα βαφτίσει το ψάρι σε κρέας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, υπάρχει περίπτωση να παραδώσει τον έλεγχο στους Ιρανούς? Καμία. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους και του βάθους. Πόσες φορές έχει αλλάξει τις θέσεις του? Πολλές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι θα επιμείνει να επιβάλλει τους όρους του. Είναι και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι οπαδοί του θέλουν νίκη στο Ιράν, εκεί που δεν ήθελαν καν τον πόλεμο. Πάντως, πρέπει να λάβει υπόψη κανείς ότι ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι μια νέα επίθεση στο Ιράν είναι επιλογή που έχει στη διάθεσή του και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Ό,τι και να λέγεται, ο Ντανιάχου τον επηρεάζει ακόμα.

0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου, την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσυραν αυτό το πολύ πολύ σημαντικό για την περιοχή στενό του Ορμούζ με την άδεια της Τεχεράνης στις τελευταίες 24 ώρες. Ο τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ και η διασφάλιση της σταθερότητας των στενών είναι προτεραιότητες, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Αλτζαζίρα, προσθέτοντας ότι πάγιοι όροι της Τεχεράνης είναι η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η άρση των κυρώσεων της εξαγωγής του πετρελαίου. Ο αξιωματούχος επένεσε επίσης τις προσπάθειες του Κατάρ να βοηθήσει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Όπως ο στηρικτικός ρόλος του Κατάρ για τον Πακιστανό διαμεσολαβητή είναι ζωτική σημασία, σημαντικός και θεμελιώδης, ανέφερε. Την ίδια ώρα στην Αθήνα επέστρεψαν 9 η ώρα χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για την Γάζα και αναχαιτίστηκε από ελληνές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχαζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως οι ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποιήσεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την ακυχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωση των 2 συνοικιών της Τύρου, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής αυτής του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν εχθές, Παρασκευή, 5 αεροπορικά πλήγματα στο Ανατολικό Λίβανο κοντά στην ώρα με τη Συρία. Με την 40 αλλάζουμε θέμα και πάμε βεβαίως στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Το εισιτήριο λοιπόν για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσες στο ΟΑΚΑ χθες το βράδυ με 79, χθες απόγευμα με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε το βράδυ την Βαλένθια με 105-90 στο δεύτερο τελικό. Την ώρα του δελτίου με την Χριστίνα Βίδου είχαμε το αποτέλεσμα από το μάτς του Ολυμπιακού και συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό και βεβαίως κατά κόκκινο Νίκο Σταματέλη, ο οποίος μετέδωσε την είδηση της νίκης του Ολυμπιακού.
1: 79-61 τελικό αποτέλεσμα, 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό σε πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα, και το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους να ανεβούν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που άφησε πλέον τα σκύπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε πέρσι είχε καταφέρει να ανεβεί στην κορυφή, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε παίχτες που στα δύσκολα σημεία, πέρα από την πολύ καλή άμυνα, στα δύσκολα σημεία τον οδήγησαν, όπως ο Άλεκ Πίτερς, όπως ο Σάσα Βεζέγκοφ με εξαιρετική εμφάνιση το τρίτο δεκάλεπτο, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στον κυριακάτικο τελικό που περιμένουμε να δούμε στις 9 τον εμφύλιο, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να μάθουμε ποιον αντίπαλο θα έχει ο Ολυμπιακός, τον τελευταίο αντίπαλο στον δρόμο για την κορυφή. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο του φαβορή που του έδιναν οι δήμονες του αθλήματος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το εμπρόκριση στο τελικό, να διεκδικήσουν το back-to-back, και πλέον ο ίδιος μπορεί να ονειρεύεται με την πείρα που έχει αποκτήσει, γιατί μην ξεχνάμε είναι η πέμπτη του συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four και θέλει το βράδυ της Κυριακής να πανηγυρίσει, να φτάσει στην πηγή και να πει νερό.

βεβαίως και το καλό παιχνίδι και όλα αυτά. Έτσι και μια καθένας ας προσευχηθεί και βεβαίως προφανώς ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής και πραγματικά να πανηγυρίσει και να κερδίσουμε την Κυριακή. Έτσι, πιστεύω μάτς το οποίο πραγματικά θα πάρει και πολύ πολύ μεγάλη διάσταση και θα είναι μια ωραία γιορτική για τον μπάσκετ εδώ στην χώρα μας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ακόμη μία ημέρα ένταση χθες στην Βουλή με την απόρριψη του τίματος του ΠΑΣΟΚ για τις Δασικιστικές Επιτροπές για τις Υποκλοπές. Εν μέσω λοιπόν πολιτικής θύελλας, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις Δασικιστικές Επιτροπές με αντικείμενο την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη με σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά. Απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρ τάχθηκαν 5 βουλευτές της Πλευρής Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία, δια του Μάκη Βορύδη, υποστήριξε ότι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας επέβαλαν να ληφθεί απόφαση ή με πλειοψηφία τουλάχιστον 151, καθώς η επιδιωκόμενη έρευνα θα αφορούσε τη δραστηριότητα της ΕΕΠ που άπτεται θεμάτων εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με 155 ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Βουλή. Αφορμή ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση της Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120 με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
2: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του.
1: Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορύδη να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι ακατάλληλος να σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου τα ξημερώματα.
2: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3:00 το πρωί? Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
1: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει την αρχή αποχωρώντας από τη διαδικασία.
3: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
2: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών.
4: Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση.
5: Καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω.
6: Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή.
7: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται.
1: Η πλεύση ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία.
8: Δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε.
1: Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα των παρακολουθήσεων.
2: Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Και οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους.
9: Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.

0: Αυτά λοιπόν μεταξύ των κομμάτων και βεβαίως της κυβέρνησης με την ακόμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα η συζήτηση για την εκσταστική σημαδέθηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή τη σκληρή κριτική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς στην ατζέντα έβαλε και τα ελληνοτουρκικά. Παύλος Μαρνάκης και Μάξι Βορύδης απάντησαν εκ μέρους κυβέρνησης. Ο Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών, στηρίζοντας την πρόταση για εξεταστική και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του. Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
3: Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού πολιτισμού της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τελευταίος.
1: Η κριτική του επεκτάθηκε και στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, με τον Μάκη Βορύδη να απαντά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας.
2: Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα.
4: Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από το κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική.
1: Η σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά και οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι απροσπέλαστο.
2: Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος.
3: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση.
1: Το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια πως ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
0: Πάμε τώρα στην αποτίμηση που έκανε χθες ο Γιάννης Καντέλης με τη Χριστίνα Βίδου αναφορικά με, με ακόμη μια μάχη που δόθηκε στην Βουλή και με τις επιθέσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση. Ο Γιάννης Καντέλης χθες ο κυβερνητικός μας συντάκτης.
5: Το ότι ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά και ο Σαμαράς και όσο περνάει ο καιρός βάζει καινούργια ζητήματα στην ατζέντα με την οποία επιτίθεται κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς πλέον πλησιάζει στην υλοποίηση της σκέψης για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Το πότε θα γίνει δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε από συνομιλητές του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί. Σε αντίθεση με ό,τι είδαμε από την κυρία Καριστιανού ή τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Μικρός, μεγάλος, αλλά υπάρχει. Και αυτό που εκτιμούν άνθρωποι που είναι κοντά του είναι ότι εφόσον αποφασίσει να κάνει το βήμα για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να κατέβει στις εκλογές. Επίσης, με μια τέτοια στρατηγική, θέλει να αποφύγει την φθορά της καθημερινής σύγκρουσης που θα συνεπαγόταν το να έκανε πολύ άμεσα μια τέτοια κίνηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι επαφές κάνει ο ίδιος προσωπικά και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα.
6: Άρα, εκτιμάς ότι αυτά όσα διαβάσαμε τουλάχιστον σήμερα, ότι ενδεχομένως και τον Ιούνιο να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, δεν ισχύουν? Και άμα ας πάμε το πρώτο σενάριο που είναι στο τραπέζι, ότι θα γίνουν κάπου το φθινόπωρο, μπορεί να το κάνει πολύ κοντά εκεί στις εκλογές, την όποια ανακοίνωση.
5: Η εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι συνομιλούν μαζί του είναι θα το κάνει όσο πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λένε ότι προλαβαίνει και ένα μήνα πριν και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Και πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με πορεία προς την κάθοδο στις εκλογές. Όλα όσα συνέβησαν στο ρεπορτάζ Πινελόπης Γκάλιο.
7: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό.
8: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
7: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. Να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή. Ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Δεν ήρθαμε να γίνουμε μέρος ενός συστήματος που σάπισε.
8: Από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια με μαύρο ρόδο που συμβολίζει τη ζωή και το πένθος ταυτόχρονα, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.
7: Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Το δικό μας κίνημα δεν ανήκει σε οικογένειες εξουσίας. Δεν ανήκει σε συμφέροντα. Δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
3: Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία.
9: Πήξαμε στους σωτήρες αυτή τη στιγμή. Πήξαμε στους σωτήρες και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Πήξαμε και στους υπόλοιπους σωτήρες.
8: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη.
7: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται, άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους. Όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
8: Αντιδράσεις προκλήθηκαν και μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την κίνηση Καριστιανού.
10: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός.
11: Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.
8: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα.
12: Επειδή υπάρχει και αυτό το φιλορωσικό στοιχείο, μια ρώσικη σαλάτα όσον αφορά τις διάφορες απόψεις.
13: Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας. Έτσι, το ξέρει μόνο η ΚΑΛΠ.
8: Έξω από το κινηματοθέατρο, κόσμος παρακολούθησε την εκδήλωση από γιγαντόθόνη.
0: Και να κλείσουμε εδώ με το αγαπημένο θέμα του Νότι Παπαγιαννάκου, με νέο σποτ για το όνομα του κόμματος, ετοιμασίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, 26 του μηνός. Η ανακοινώση από το Θησίο, ρεπορτάζει Μαρία Τσιλινίκου.
14: Ρίζοντες θα μ' άρεσε.
15: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
16: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
15: Ένας ξεκλειδώσει.
14: Η αντιστροφή μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει με το όνομα να έχει κλειδώσει, όπως αποκαλύπτει στο νέο του σποτάκι.
15: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε.
14: Η επίσημη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου από το Θησίο έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
17: Εγώ με τον Τσίπρα θα είμαι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα πρέπει να προσωρήσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα φτιάξει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή θα πάει σε προσχώρηση.
12: Το γεγονός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας είναι γιατί σε ένα κόσμο λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί εν πάση περιπτώσει να συνενώσει κάποιες δυνάμεις, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.
14: Την παράδοση των βουλευτικών εδρών από όσους θέλουν να αποχωρήσουν και το δηλώνουν δημόσια, ζήτησε η Ρένα Δούρου.
18: Το εγχείρημα αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Παραδίδεις την έδρα σου και δίνει τον αγώνα με εκείνον που θεωρείς ότι πια σε εκπροσωπεί.
19: Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. έχει κλείσει τον κύκλο του. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα νέο κόμμα.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
21: Sky 100,3.
20: Ο Star FM... Συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Ζωή σε ηλικία 79 ετών στη νίκη της Γαλλίας, ο Ζορζ Μουστακί.
22: Et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés.
0: Μουσικά, θα σας πάμε μέχρι και τους, με τον αλληλικό δελτίο ειδήσεων στο S6, η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια και πάλι κοντά σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα πάντως με το αμερικανικό δίκτυο, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουν σύντομα με αυτό. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η ισοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί και το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Επίσης, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Αφγανιστάν τις προηγούμενες 48 ώρες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρίς.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, όπως μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει τα Σάββατα 2 ώρες. Πάμε ως τις 7 για το πρόγραμμα του Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. 2 ώρες διάρκεια, με πολλά περισσότερα τα οποία μπορούμε να πούμε, προλαβαίνουμε να πούμε και φυσικά να απαντήσουμε. Όχι εμείς, ο κύριος Ειμένης, στα δικά σας θέματα, τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας ανησυχίες, τα δικά σας ερωτήματα, όλα αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν με την εφορία, με τα ραντεβού σας με τον έφορο, με όλα αυτά τα οποία έχετε κατά νου ή σας ταλαιπωρούν, είναι εδώ κάθε Σάββατο, απαντάει στα δικά σας μηνύματα και φυσικά σε όλη τη βδομάδα δουλεύει και με εσάς και για εσάς, καθώς επικοινωνείτε και μαζί του, είτε με τον αριθμό του κινητού του, είτε και βεβαίως μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και όσα φτάνουν εδώ τα προωθούμε, τα ετοιμάζει, απαντάει σε εσάς και φυσικά προετοιμάζεται και για τη σαββατιάτικη του παρουσία στον Sky, αλλά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν. Δημήτρη Παπαδάκη, έχω λάβει το μήνυμά σου. Ελπίζω να προλάβω να το ρωτήσω. Έχουμε πολλά τα οποία, ξέρεις, εγώ πολλές φορές αν είναι κάτι απλό, μικρό, το βάζω εμβόλυμα, αλλά ξέρεις, δεν είναι σωστό και για τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν πάρει μια σειρά και έρχονται και περιμένουν τις απαντήσεις από τον κύριο Σιεμένη. Αν δεν το προλάβω, θα το στείλω στον κύριο Σιεμένη να το ξέρεις, έτσι ώστε να σου δώσει, ή μπορείς να μιλήσεις εδώ με τον Πέτρο, ο οποίος έχει αναλάβει. Καλημέρα, Πέτρο, ο Πέτρος Μωραήτης, στο 210-48-00-170-174, να μιλήσεις, να σου δώσει το κινητό του κύριου Σιεμένη και Δευτέρα το πρωί, 9 με 1 στις πρωινές ώρες, απαντά στα δικά σας και στα δικά σας τηλεφωνήματα. Οπότε λοιπόν, Δημήτρη, αν ακούσεις ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε το δικό σου, τα δικό σου δύο ερωτήματα, καλή στον Πέτρο, σου δίνει το κινητό και επικοινωνείς με τον κύριο Σιεμένη. Αυτά τα φροντίζει ο Πέτρος. Τα υπόλοιπα, γιατί μας ακούτε και αυτό είναι το σωστό και αυτό οφείλει να κάνει και με την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας αυτιά, φροντίζει γι' αυτά ο Νότρος Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρούμου και στις επιλογές την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς θα είμαστε για ακόμη μια ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του Sky 100,3 με όλους εσάς από την εδώ κοντά μας με ψηλό βροχό όπως μας ενημέρωσε τώρα η Μαρία Ελεφαντή καθώς έχει αναλάβει και θα αναλάβει δράση και βάρδια στην σύνταξη των ειδήσεων με ψηλό βροχό, βρέχει σταματάει. Προσοχή πάντως για το πώς θα κυλήσει η ημέρα και με έντονα φαινόμενα τα οποία αναμένεται να έχουμε, με έντονη βροχόπτωση και βεβαίως προσοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα εκεί όπου όπως ξέρουμε πάνε τα δύσκολα σημεία. Δεν χρειάζεται κανένα να μας πει, όχι κανένα κράτος, καμία πολιτεία, ξέρουμε όλοι που είναι τα δύσκολα. Οπότε εκεί ας τα αποφύγουμε όταν θα υπάρχει έντονο το φαινόμενο της βροχής. Οπότε λοιπόν, προσοχή για σήμερα, πώς θα κινηθείτε και όλα αυτά βεβαίως στην καθημερινότητά μας τα έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς και η δεύτερη της εκπομπής, το είδα Νότης και το άρεσε και πάρα πολύ, όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει κάτι από την ελληνική παράδοση, έτσι λίγο για να ξυπνάνε και να θυμίζουμε λίγο και το τι που είμαστε και ποια είναι η παράδοσή μας και από πού κρατάει η σκούφια μας με τη μουσική, στα πέρατα που έχουμε φτάσει του κόσμου με όλους τους Έλληνες όπου διαπρέπουν και εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Η Κωνσταντίνα έχει επιλέξει αυτό και καλημέρες.

Κύριε Δερνέ, καλημέρα. Γιώργος Δερνός, Φωκίωνος Νέγρη. Κατεβαίνει έτσι για την Φωκίωνος. Καλημέρα, κύριε Δερνέ μου, καλό πρωινό. Είναι ήδη ζεσταίνει, ήδη έχει ψήσει ο κύριος Κότσαρης στην πνίκα του. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συντελεστές και όλοι οι συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Και η Βιέννη βεβαίως ανοίγει. Να είστε καλά. Βεβαίως και ο Γιώργος Σίσκας με χρώματα και αρώματα. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης και αυτός ήδη ανοιχτός. Τσάμικα ταιριάζουν, διότι πάμε και για ο ΠΚΠ. Ότι ετοιμάζω, πάμε για ο ΠΚΠ. Διότι έγραφες εξηγήσεις για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι πρώην υπουργοί, οι οποίοι ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, αρνούν.

Κύριε Δερνέ, καλημέρα. Γιώργος Δερνός, Φωκίωνος Νέγκρη. Κατεβαίνει έτσι για την Φωκίωνος. Καλημέρα, κύριε Δερνέ μου, καλό πρωινό. Είναι ήδη ζεσταίνει, ήδη έχει ψήσει ο κύριος Κότσαρης στην πνίκα του. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συντελεστές και όλοι οι συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Και η Βιέννη βεβαίως ανοίγει. Να είστε καλά. Βεβαίως και ο Γιώργος Ίσκας με χρώματα και αρώματα. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης και αυτός ήδη ανοιχτός. Τσάμικα ταιριάζουν, διότι πάμε και για ο ΠΚΠΕ. Ότι ετοιμάζω, πάμε για ο ΠΚΠΕ. Διότι έγγραφες εξηγήσεις για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠΕ έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι πρώην υπουργοί, οι οποίοι ελέγχονται για

0: λέμε καταιριάζουν, διότι πάμε και για ο ΠΚΠ, ότι ετοιμάζω πάμε για ο ΠΚΠ, διότι έγραφες εξηγήσεις για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ, έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι πρώην υπουργοί, οι οποίοι ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση της ασυλίας τους για να καταθέσουν ως ύποπτη τέλησης αδικημάτων για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
2: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
1: Οι δύο βουλευτές ήθελαν να παραδώσουν οι ίδιοι στην εντεταλμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πολυσέλιδα υπομνήματά τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με έκνομες ενέργειες στην υπόθεση του ΠΚΠ.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
1: Για δομικά λάθη στην έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου κάνει λόγο ο συνήγορος των ελεγχόμενων βουλευτών. Όπως αναφέρει, οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά για τον κύριο Τσιάρα, ενώ για τον κύριο Μηταράκη στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.
4: Μπράβο δημόσια λέω στην κυρία Παπανδρέου που ζήτησε να έχει μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά είναι, μιλάμε για 3 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί.
1: Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που έχουν λάβει κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παροχή εξηγήσεων πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα σε επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν βουλευτές που διαπράττουν κακουργήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ βάλει και κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5.

0: τώρα το θέμα της επιστροφής του και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνική Επιτροπή υιοθέτησε, παρακαλώ πάρα πολύ, σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτές συναντήσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύ σημαντική δήλωση και βεβαίως πολύ πολύ μεγάλη η δουλειά και η προεργασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από την Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γιναβεντρίτη αλλά και από την κυρία Λίνα Μενδώνη και όλοι οι συνεργάτες και φυσικά και αφανείς οι οποίοι λειτουργούν, ξέρετε, κατά τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, οι οποίοι συνομιλούν, ανταλλάσσουν απόψεις, πιέζουν, επανέρχονται, όλα αυτά βεβαίως για αυτήν την, για αυτό το θέμα, το πολύ πολύ σημαντικό θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα. Να αλλάξουμε θέμα και πάμε τώρα στην καλή διαγωγή, στις άδειες χωρίς παραβίαση των όρων, την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, την ηλικία. Είναι τα στοιχεία τα οποία έβγαλαν τελικά από τον Κορυδαλό τον 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ωστόσο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός με το οποίο είδε την έξοδο και θα κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Ρεπορτάζ από την Μαρία Δωρουδή.
1: Εκτός φυλακής είναι από χθες ο Πολυϊσοβίτης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά πήραν την απόφαση και με βούλευμά τους αποφυλάκησαν τον λάμπρο της οργάνωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος. Ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του με βάση προηγούμενο νόμο που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα ή φόρον απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος κατέθεσε το πρώτο αίτημα το 2018. Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 με ευεργετικό υπολογισμό, καθώς σπούδασε όντας κρατούμενος αλλά και λόγω ηλικίας.

0: Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, καθώς με παραγγελία του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας θα εξετάσει αν το βούλευμα έχει ορθή και περιστατωμένη αιτιολογία.
1: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της.
0: Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της 17 Νοέμβρη.
2: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
0: Το Δεκέμβριο του 2003, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, είχε αρνηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης.
3: Πρόκειψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι δεν υπήρχε ούτε αρχηγός ούτε ηγεσία. Είχαμε ισοδύναμα μέλη σε πυρήνες οριζόντιους που αποφάσιζαν συλλογικά και ομόφωνα. Και ότι το κάθε μέλος μπορούσε να ακυρώσει κάποια ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως η ηθική αυτουργία τρίτου.
0: Σύμφωνα όμως με την αμετάκλητη απόφαση της δικαιοσύνης, υπήρξε αρχηγός και καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς.
1: Ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, τον κ. Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει στο κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
3: Από τη στιγμή που έχεις χρησιμοποιήσει ένα όνομα και σε ξέρουν όλοι έτσι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτή τη στιγμή όλοι από τους Λειψούς και όσοι με έχουν γνωρίσει μετά το 2014 με αποκαλούν Μιχάλη. Σε γνωρίζουν έτσι, θα πάω να πω: Εγώ το ξέρετε, δεν λέγομαι Μιχάλης τώρα. Είχα μπει σε μια κατάσταση, είχα κάνει ένα καινούριο κύκλο γνωριμιών, αλλά εγώ δεν κρυβόμουν, αυτό είναι το βασικό. Είχα ανοιχτή ζωή. Το ξέρουν όλοι. Υπάρχει λογική να λένε ότι κρυβόμουνα, θύμη κατά τα οποία κυκλοφορούσα παντού. Ζεις με ένα άλλο όνομα, αλλά δεν κρύβεσαι.
0: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη καμίας από τις ενέργειες της οργάνωσης και δεν παραδέχτηκε ποτέ το ρόλο του αρχηγού ή καθοδηγητή της. Σημειώνεται πως στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της υποχρεωτικής διαμονής στον τόπο κατοικίας του στο Βύρονα.
4: Τι έγινε τώρα, ποιες σκέψεις, πώς οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τι ελήφθη ως στοιχείο, τι δεν ελήφθη, όλα αυτά τα σχολιάζει η Χριστίνα Βίδου με την δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, την Άννα Κανδύλη.
5: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο το Συμβούλιο είχε διαφορετική άποψη.
6: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
5: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς πάει με αυτό.
6: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
5: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός, και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γετόπουλο.

Καλημέρα Κωνσταντίνα από το Σενζέν. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα Δημήτρη από την Καγκουροχώρα, την Μελβούρνη, την Αυστραλία. Να σε καλά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Η Κάκια Μενδρή είναι, ξέρετε, προάγγελος και ήχος για, για το καλημέρισμα στον Πρίτανη των Φορτηχών Επιστημόνων και Πρίτανη των Ορειμονέων, τον κύριο Σεμένη, αμέσως μετά το φίλο των ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή. Και δύο φορές...

0: epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ξέρετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σχεδία για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και παραμένει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως ανέφερε, του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά». Τόνισε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, από Ισραηλινά πλήγματα εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague στις 9 το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 23 Μαΐου, 6 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Και καλημερίζουμε στον αέρα του Sky τον κύριο Ρέστη Σεμένη, τον Πρίτανο των Αφοροτεχνών και Επιστημόνων. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα, χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα, την οποία ευχαριστώ επίσης για το ωραίο τραγούδι που μας έβαλε και μας έκανε πάλι 10 με 15 χρονών εμάς, μαθητές μου και εμένα.
0: Είστε καλά, όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παπαγιαννάκου βέβαια, ο οποίος μας βοηθάει στην εκφορά του λόγου μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα των ακροατών μας, κύριε Σεημένη, και είναι και πάρα πολλά. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και δημοσίως, όπου και τα επεξεργάζεστε και απαντάτε και κατηδίαν στον καθέναν, αλλά και εδώ στον αέρα του Sky. Δίνουμε με μια γενικότερη εικόνα και των ερωτημάτων, αλλά και των απορριών και των ζητημάτων που έχουν οι ακροατές μας. Οπότε λοιπόν, κάνουμε πιο γνωστά τα ζητήματα αυτά, διότι και κάποιος μπορεί άλλος να συμβαίνει σε κάποιον άλλον κάτι τέτοιο, οπότε παίρνει απευθείας την απάντηση εδώ από τον Sky. Κύριε Σεημένη, σε αγορά ακινήτου πριν από 7 χρόνια, μας λέει ο ακροατής μας, καταβλήθηκε μικρότερος φόρος από τον κανονικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι? Συμβαίνει κάτι τώρα? Είμαστε παράνομοι? Συμβαίνει κάτι? Τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, μέχρι το 2014 μπορούσε η εφορία να σου βάλει φόρους αναδρομικά και πέραν της πενταετίας, διότι τότε, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: οι πενταετίες είχαν συνεχείς παρατάσεις. Παρατείνεται η πενταετία και γίνεται οχταετία. Παρατείνεται η οχταετία, γίνεται. Και έτσι είχε την ευχαίρεια ο έφορος να παρεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή και να βάζει. Από το 2014 και μετά είναι αυστηρός ο νόμος. Το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή, η αύξηση του φόρου μεταβιβάζοντος, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, σε ακίνητο, παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους που υποβλήθηκε η δήλωση της μεταβίβασης. Αν λοιπόν υποβληθεί μια δήλωση μεταβίβασης σήμερα, σε πέντε χρόνια, μέχρι σε πέντε χρόνια τα επόμενα, μπορεί ο έφορος να επιβάλλει φόρους. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Διαφορετικά δεν το επιτρέπεται, μάλιστα.
1: Αν το κάνει, πάμε στα δικαστήρια και το κερδίζουμε 100%. Δηλαδή, γιατί είναι αυστηρός ο νόμος. Πρέπει να προβλέπουν στην εφορία την πενταετία να κάνει και εκείνη τη δουλειά του. Όπως λένε και στις επιχειρήσεις να κάνουν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες να κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα κάνουν και τη δουλειά τους μέσα σε καθαρισμένες προθεσμίες. Έτσι είναι το σωστό.
0: Σωστό. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό μας TAP, κύριε Σεημένη. Ποιοι απαλλάσσονται και ποια ακίνητα επιβαρύνει και ποια όχι, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν έχουμε μια νέα οικοδομή, τα κτίσματα της οικοδομής που αναγείρονται για μια επταετία από τις εκδόσεις της οικοδομικής αδείας, δεν έχει σημασία αν δεν ξεκίνησε ο εργολάβος ή όχι, σε μια επταετία απαλλάσσεται. Και όπου το βρει το κτίριο για 7 χρόνια. Επίσης σε κοινόχρηστη χώρη της πολυκατοικίας. Τα διατηρητικά κτίρια, αυτά απαλλάσσονται. Όσοι έχουν διατηρητικά κτίρια, να το ξέρουν αυτό. Εάν τους χρεώνουν πρέπει να πάνε στο Δήμο τους να τον βγάλουν. Δεν έχουν υποχρέωση. Τα αρχαιολογικά κτίρια. Τα κτίρια για τα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης. Άμα λέει απαγορεύεται η χρήση από το ακινήτου εδώ, σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, γιατί είναι τούτο, εκείνο, τ' άλλο, πρέπει να το, η θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης στην πλωτή. Και αυτές δεν έχουν, αν χρεώνονται, πρέπει να το δούνε, δηλαδή, οι άνθρωποι που μας ακούνε, να το ελέγξουν. Είναι στα νεκροταφεία, τα κτίρια δημόσια ταφείς, όπως λέγονται αυτά στον νόμο. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται. Επίσης, τώρα από εκεί και πέρα, έχουμε απαλλαγή και τα κτίρια του δημοσίου, βέβαια, τον ΟΤΑ,
0: ναι,
1: των Ιερών Ναών, οι Μονές, έτσι. Δεν μπορούν για τα αναγνωρισμένα θρησκεύματα και δόγματα που τα ξένη δημόσια λατρεία ή ξένοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά λοιπόν. Άρα λοιπόν, προσέχουμε γιατί εδώ απαλλασσόμαστε πολύ και δεν το ξέρουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι ποια κτίρια χρεώνονται με TAP, για εκείνοι που χρεώνονται τώρα θα πω. Ότι εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Ας ήταν είναι πρώτο 23 ή αν είναι με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Όταν λέω ακίνητο, εννοώ κτίσμα και οικόποδο. Και τα δύο απαλλάσσονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα, όχι τα γήπεδα. Άμα είναι εκτός σχεδίου, γιατί αυτά τα πρώτα που είπαμε είναι εντός σχεδίου, έτσι. Αυτά που είναι τώρα εκτός σχεδίου, μόνο τα κτίσματα που είναι εκτός σχεδίου, και βέβαια εκτός εκτός των ορίων οικισμών πρώτο 23 και αν είναι και λιγότεροι από 2.000 κατοίκους εκτός οικισμού, μόνο τα κτίρια. Και ένα άλλο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι ό,τι υπάρχει την 1η Ιανουαρίου του κάθε έτους χρεώνεται. Δηλαδή αν ένα κτίριο το είχα μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν με χρεώνει, το είχα πουλήσει τον κύριο Γιαννίδη εγώ μετά, ας πούμε. Ο κύριος Γιαννίδης θα χρεωθεί από εκεί πέρα για το επόμενο, αφού την 1η Ιανουαρίου το είχε ο κύριος Γιαννίδης, ας πούμε.
0: Α, δεν μας επηρεάζει εμάς, μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, γιατί ο συντελεστής του ΤΑΠ είναι από 0,25 μέχρι 0,35 ανάλογα με το Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε περιοχής αποφασίζει αν θα είναι 0,25 ή 0,35 ή κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πρέπει σε κάθε περίπτωση το ΤΑΠ να μην το δεχόμαστε έτσι ψυχρολογικά, πρέπει να το ελέγχουμε κιόλας. Εγώ το κάνω αυτό τακτικά, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να κάνει κάποιος Δήμος να κάνει ένα λάθος.
0: Οπότε να τρέξουμε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Σεμένη. Επόμενο ερώτημα. Οι τόκοι των κοινών λογαριασμών, κύριε Σεμένη, από ποιους συνδικείουχους πρέπει να δηλώνονται στην φορολογική δήλωση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να τα δηλώνουν τους στόχους, δηλαδή όλοι οι συνδικείουχοι κατά ποσοστό που συμμετέχουν στον κοινό λογαριασμό. Το 1 τρίτο, το 1 δεύτερο, το 1 τέταρτο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφέρει όμως, η συμβουλή μου είναι, συμφέρει να τα δηλώνουν εκείνοι που τροφοδοτούν τον κοινό λογαριασμό. Έχουμε πει και άλλη φορά παλιότερα που μας είχαν ρωτήσει ότι αν υπάρχει ένας κοινό λογαριασμός ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο που σπουδάζει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, είναι ο πατέρας είναι στην Αθήνα, και για να τον διευκολύνει έχουν ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει τροφοδοτήσει τώρα ο φοιτητής. Ο φοιτητής δεν έχει εισοδήματα, το έχει ο πατέρας έχει εισοδήματα. Άρα ο πατέρας πρέπει να βάλει τους στόχους κανονικά. Εάν τους βάλουν 50-50 δεν είναι λάθος, αλλά μπορεί να προκύψει μετά θέμα αργότερα με την κάλυψη των τεκμηρίων, γιατί ο γιος μπορεί να έχει βάλει τόκους στην δήλωσή του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τεκμήρια με αυτούς, γιατί δεν είναι δικά του τα λεφτά. Είναι του πατέρα του η τόκη.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία δηλαδή. Άρα λοιπόν, ναι, μεν μπορεί να το γράψει ο καθένας χωριστά ανάλογα με το ποσοστό του, αλλά η συμβουλή είναι να το βάζει εκείνος που τροφοδοτεί τον λογαριασμό, που είναι νόμιμος ιδιοκτήτης των τόκων, ας πούμε, ο νόμιμος δικαιούχος των τόκων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα γίνεται και αυτό ξεκάθαρο. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, έχει να κάνει με το αν κάποιος για να αγοράσει ένα παλιό ακίνητο στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσέξει για να μην έχει αργότερα πολλαπλά προβλήματα και ιδίως με το θηλυκό που λέγεται φορεία.
1: Πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα και οι συμβουλές των φοροτεχνικών, κυρίως των φοροτεχνικών, γιατί καμιά φορά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ανακατεύονται από τα ακίνητα, δεν έχουν γνώση των οικονομικών των ακινήτων. Έτσι. Όταν αγοράζει λοιπόν ένα ακίνητο, πρέπει να προηγουμένως να σκεφτεί και να ψάξει ορισμένα πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν έχει κεφάλαιο, βασικό είναι αυτό, έτσι. Αν δεν έχει κεφάλαιο, πρέπει να δει αν έχει ένα δάνειο το οποίο έχει και προέγκριση του δανείου.
0: Ναι.
1: Με ευνοϊκούς όρους, να έχει και ευνοϊκούς όρους δηλαδή, πάσα, γιατί να μην είναι σκληρό και να μην μπορεί να το εξοφλήσει μετά. Επίσης, αν μπορεί με τα εισοδήματα που έχει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες και να του περισσεύει ένα κομμάτι για να δίνει στη δόση. Αυτό το βλέπουμε και κάναμε μια λίστα μακροχρόνια για να δούμε αν μπορεί μακροχρόνια, γιατί το δάνειο είναι 10, 20, 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα χρόνια. Μες. Επίσης να δούμε αν καλύπτει στεγαστικές ανάγκες ή όχι.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε αν δεν καλύπτει μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία και να απαλλαγεί από το φόρο τα επιβάσεως. Και αν είναι παλιό το κτίριο είναι 3%, αν είναι όμως καινούργιο το νεόδημητο είναι 24%.
0: Α,
1: είναι
0: μεγάλο
1: το νούμερο.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το δει και αυτό. Επίσης τα ακίνητα είναι σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μέσα μεταφοράς κοντά, υπάρχει πανεπιστήμιο κοντά, υπάρχει εμπορικό κέντρο, ένα μόλ μεγάλο, ας πούμε. Αυτό πρέπει να το δει, έτσι. Μετά έχουμε τις τιμές των ενοικίων. Αν έχουν τάση ανόδου, οι τιμές των ακινήτων των ίδιων, αν έχουν τάση ανόδου εκεί με την περιοχή, με σίτι μπορούμε να το δούμε αυτό. Και επίσης να γίνει νομικός και τεχνικός έλεγχος. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ένας δικηγόρος και ένας μηχανικός πρέπει να ψάχνουν την καθαρότητα από τον τίτλο, όπως λέγεται αυτό, δηλαδή τον τίτλο ιδιοκτησίας. Θα πάει στο πειθαρχικό να ψάξει τα συμβόλαια τα οποία έχει αποκτηθεί από τον πολιτή το ακίνητο, να καλύπτουν τουλάχιστον μια 20ετία που να μην έχει αργότερα θέματα χρησικτησίας, ας πούμε, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος να πει εγώ αυτό το είχα χρησικτησία ή το ακίνητο, ας πούμε, πάση περιπτώσει. Επίσης πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχουν βάρη
0: και πολύ
1: να δουν μήπως κρυμμένες μελλοντικές υποχρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, εισφορά απαλωτριώσεις, εισφορά σε γη, σε χρήμα, και να μπλοκάρουν την εκμετάλλευση τη χρήση του ακινήτου μετά που τα αγοράσει. Βλέπετε ότι με αυτά που σας είπα, κύριε Γιαννίδη,
0: μάλλον δεν θα το τολμήσει κάποιος.
1: Τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει κάποιος ενσυνείδητος, ας πούμε, σύμβουλος που είναι, ή να είναι κάποιος που είναι και γνώστης το αντικειμένο. Αν δεν το ξέρει αυτό, να μην βοηθήσει, δεν πειράζει. Και ο αγοραστής πρέπει να κοιτάζει εκεί και με τον δικηγόρο του και με τον μηχανικό του και με τον λογιστή του, να τα βρίσκει αυτά όλα για να κοιμάται τη νύχτα ίσχος.
0: Ωραία, κύριε Σεμένη. Το επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με το ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς μπαίνουν σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, και ένας ακροτής μας στέλνει το εξής ερώτημα. Ήμουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε μια ανώνυμη εταιρεία, στο οποίο είχα εκλεγεί με εξαετή θητεία από το 1994 έως το 2000. Όταν και αποχώρησε, η εταιρεία δεν εξέλεξε ποτέ νέο διοικητικό συμβούλιο και ο ΕΦΚΑ μου ζητά να του πληρώσω εγώ ασφάλιστερα από το 2001 μέχρι και σήμερα. Έχω τέτοια υποχρέωση, κύριε Σεμένη, μας ρωτάει.
1: Είναι μια αιτία, κύριε Γενέρη, που πάχει να ένα κιλό. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό. Ήταν στη Λαμία αυτός ο καλός μας συνάνθρωπος, ο οποίος ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν τελείωσε το Συμβούλιο της Εξαετίας, παρατήθηκε, έφυγε ο άνθρωπος από το Συμβούλιο. Και ο ΕΦΚΑ ήρθε μετά εκ των υστέρων και του είπε: ξέρεις κάτι, επειδή δεν ανανεώθηκε το Συμβούλιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θεωρείται ότι ότι είχε ανανεωθεί σιωπηρός, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που λέμε ότι αν δεν πας, αυτό το αναγνωρίζει, ναι, σιωπηρός.
1: Ζητούσε λοιπόν για πολλά χρόνια πλέον μετά μέχρι σήμερα, του ζητούσε ασφαλιστικές εισφορές. Ο νόμος ο 290 όμως είναι αυστηρός. Λέει όχι, όταν λύγει ένα συμβούλιο, λύγει το συμβούλιο. Δεν έχει κανείς καμιά ευθύνη. Εκτός αν, λέει μέσα ο νόμος, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας, ή αν έχει απόφαση Γενική Συνέλευση που λέει ότι παρατείνεται μέχρι να εκλεγεί το νέο συμβούλιο όταν εκλεγεί. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάζει κανείς και το αν υπάρχει στο καταστατικό αυτή η ρήτρα, ή αν έχει ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να χρεωθεί με εισφορές του ΕΦΚΑ. Επομένως, γιατί το λέω τώρα αυτό, πήγαμε πάνω, το είδαμε μαζί και είναι με ένα δικηγόρο, ας πούμε. Και μετά άνθρωπος, επειδή ευχαριστήθηκε, επειδή του βρήκαμε τη λύση, μας έκανε τραπέζι και αυτό λέω, πάχει ένα κιλό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών, κύριε Σεημένη, και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά ερωτήματα.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
10: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι,
11: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
10: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Σιεμένη, η Μαρία Αλιφαντή στο κεντρικό ροδόλμο του Sky. Έχουμε ένα περιστατικό στο μικρολίμανο εδώ κοντά μας στον Πειραιά. Καλημέρα Μαρία, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα. Πριν από λίγα λεπτά η αστυνομία μας ενημέρωσε ότι διακομίστηκε τραυματίας εφημερεύων νοσοκομείο μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ελεγχόμενος προέταξε όπλο, προφανώς ακολούθησε πυροβολισμός, φαντάζομαι τώρα από αστυνομικά πυρά θα μας το διευκρινίσουν αυτό. Στην κατοχή του όμως εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε μια τσάντα που περιείχε χειροβομβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο ΤΕΜ και έχει αποκλειστεί ο χώρος. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά πριν από λίγο.
12: Πριν από λίγο, ένας τραυματίας εφημερεύων νοσοκομείο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, η Μαρία Αλιφαντή. Αυτά έτσι για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι νεότερο και στο δελτίο, αλλά και μας διακόπτεις ξανά, ναι. Μαρία. Και πάμε εμείς τώρα στον κύριο Σιεμένη. Κύριε Σιεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Την καλημέρα και από τον Τάκη από το Λαγωνίσιο, ο οποίος λέει με βοήθησε προκαιρού όσο έπρεπε. Να είσαι καλά, Τάκη μου.
1: Καλημέρα, Τάκη.
0: Και από τον κύριο Μητρόπουλο, τον Αλέξη, έχετε την καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο καθηγητής μας.
0: Βεβαίως.
1: Όταν μου λες για Μητρόπουλο, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω μόνο το όνομά του.
0: Να είστε καλά. Το ίδιο γίνω. Όπως γράφει εδώ στα μηνύματά του. Κύριε Σιεμένη, οι ναυτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ή όχι?
1: Κοιτάξτε, άλλες ναι, άλλες όχι. Γιατί υπάρχουν 3 βασικοί νόμοι που αναφέρονται στα πλοία που εργάζονται, που δρούν στην Ελλάδα. Ας πούμε, είναι ο νόμος 959, είναι για τις ναυτικές επιχειρήσεις που έχουν την κυριότητά τους εκμετάλλευση ελληνικά εμπορικά πλοία, όχι τουριστικά. Αυτό είναι τα ελληνικά. Αυτές οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την επικουρική ασφάλιση. Γιατί υπάρχει ένα ταμείο που λέγεται
0: ΤΑΜΠΗ.
1: ΤΑΜΠΗ, ναι. ΤΑΜΠΗ είναι το καινούργιο, το ΟΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως οι άλλες, οι αλλοδαπές, που είναι με τον νόμο 89 του 67,
0: ναι,
1: που είναι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εγκαθίζονται στην Ελλάδα για υπηρεσίες ναυτιλιακού χαρακτήρα, ας πούμε, και πληρώνουν και 100.000 κάθε χρόνο για επένδυση κτλ. Αυτές λοιπόν οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί και οι εταιρείες αυτές πληρώνουν το επικουρικό αυτό. Επειδή είναι ξένες αλλοδαπές, ας πούμε. Και επίσης είναι και ο άλλος νόμος, ο 27 του 75,
0: ναι,
1: που βοηθάει να εγκαθίστανται ξένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν και παίρνουν ελληνική σημαία αυτές. Αυτές λοιπόν έχουν την υποχρέωση να είναι στην επικουρική ασφάλιση. Αυτό το λέω γιατί άλλες λοιπόν πρέπει να είναι, άλλοι οι ναυτικοί είναι στην επικουρική ασφάλιση, άλλοι δεν είναι. Ας ρωτάνε το λογιστή τους εκεί να τους λέει τι πρέπει να κάνουν, γιατί ορισμένοι δεν το ρωτάνε και
0: υπάρχει ζήτημα.
1: Επειδή δεν ξέρουν, λέει, ας τους κρατήσουμε και ό,τι βγάλει άκρη, ας πούμε. Δεν είναι όμως έτσι.
0: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Τι είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών? Ποιοι αγρότες υπάγονται σε αυτό και ποια τα δικαιώματα τα οποία έχουν και αν έχουν κάτι διαφορετικό από τους άλλους?
1: Κοιτάξτε, οι αγρότες παραδίδουν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους. Έτσι. Όχι να τα αγοράζεις και να τα μεταπουλάς. Εδώ λοιπόν, όταν είναι η παραγωγή τους και τα παραδίδουν με οποιοδήποτε αυτή τρόπο, τα πουλάνε δηλαδή κιόλας, σαζί. Μέχρι 15.000 ευρώ τιμή δεν έχουν υποχρέωση να κοντεύουν τιμολόγια και να πληρώνουν με ΦΠΑ. Επίσης μέσα στο 15.000 είναι και οι επιδοτήσεις που έχουν πάρει, μέχρι 5.000 ευρώ οι επιδοτήσεις, έτσι. Ετησίως είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ για τις παραδόσεις των αγαθών που κάνουν και επίσης δικαιούνται να πάρουν και επιστροφή του ΦΠΑ. Είναι μια καλή εκδοχή αυτή, γιατί παίρνουν μια, επειδή δεν κρίνουν τιμολόγιο να εισπράττουν ΦΠΑ, τους δίνει αυτά τα τιμολόγια που αγοράζουν αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί μια επιστροφή 6%, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, επομένως, το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι αγρότες που πουλάνε τα αγροτικά τους προϊόντα χωρίς τιμολόγιο, διευκολύνονται περισσότερο δικά τους προϊόντα όμως, έτσι. Αυτό είναι καλό. Γιατί μετά υπάρχει το κανονικό καθεστώς που είναι πάνω από 15.000 οι πωλήσεις παραδόσεις των αγαθών των δικών τους, της παραγωγής τους, οι οποίοι έχουν βιβλία, έχουν τιμολόγια, έχουν ΦΠΑ κτλ.
0: Ναι, και μετά είναι ολόκληρη διαδικασία, ναι, βέβαια.
1: Ναι, έχουν πιο πολύ έτσι, τυπική, ας πούμε, και υποχρεώσεις στην εφορία πιο δύσκολες, πιο πολλές.
0: Μάλιστα. Μένουμε στους αγαπητούς μας αγρότες, κύριε Σεημένη, και αυτό το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητάνε και τη δική σας βοήθεια. Οι αγρότες μπορούν να καλύψουν τυχόν τεκμήρια με τα ποσά των αποζημιώσεων που εισπράττουν από φυσικές καταστροφές?
1: Να θυμίσουμε, κύριε Γιαννήρη, ότι οι αγρότες παίρνουν αποζημίωση για φυτικές, για ζημιές από φυτικές παραγωγές ή ζημιές σε ζώα. Έτσι, και είναι επίκαιρο αυτό, λόγω του ΠΚΠ τώρα που έχουν άλλα. Τι είναι φυτικές? Είναι τα χαλάζια, παγετή, ανεμοθύελες, λέει εδώ, πλημμύρες, καύσονες, βροχοπτώσεις, χιόνι κτλ. Αυτά είναι για την φυτική παραγωγή. Γιατί τα ζώα είναι από ασθένειες, από φυσικούς κινδύνους, από παθήσεις κτλ. Επομένως, αυτά είναι για να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν πάθει.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λοιπόν θεωρεί ότι δεν περισσεύει χρήμα για να καλύψουν τεκμήρια. Σου λέει, αφού έπαθε μια ζημιά, σώσα τα λεφτά, έπαθε 100 ευρώ ζημιά, ας πούμε, έτσι. Σα δίνω, την καλύπτεις. Αγοράζεις καινούργιο ζώα, ξέρω εγώ, πρόβατα. Από εκεί πέρα, όταν θες να αγοράσεις ένα κινητό, δεν μπορεί να τα ίδια χρήματα να τα χρησιμοποιήσεις, αφού τα λεφτά σου έδωσα για να αντικαταστήσεις τη ζημιά που έχεις πάθει.
0: Δεν μπορεί να κάνεις.
1: Επομένως, δεν μπορεί να καλύψει ο αγρότης ούτε με τις αποζημιώσεις που παίρνει, είτε για φυτική παραγωγή, είτε για ζημιά στη ζώα, δεν μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Και έτσι, πολλές φορές μας ρωτάνε οι συνάνθρωποι μας, τι πρέπει να γίνει, παιδιά, δεν σας καλύπτει ο νόμος.
0: Μην το χρησιμοποιείτε, ναι, μην το λογαριάζετε.
1: Μα πήρα, λέει, 20.000 και μπορώ να το καλύψω πέρα
0: από ένα αυτοκίνητο. Προφανώς.
1: Μα δεν μπορεί να το κάνεις, θα σου απορρίψω έφορος. Δεν με πιστεύεις, λέω, θα σου βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο να με πιστέψεις. Και μου λέει, εγώ σε πιστεύω, κύριο Σεημένη, λέω, εντάξει, μια χαρά, πάμε παρακάτω.
0: Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Σεημένη, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς και όχι από τον εργοδότη?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι. Είτε μισθωτός είναι είτε συνταξιούχος, μπορεί να το κάνει ένας μισθωτός για εξαγορά χρόνου ασφάλισης όταν έχει χρόνο σε αντατική θητεία. Το κάνει μόνος του. Δείτε τις εισφορές που πρέπει να δώσει, ας πούμε. Ή εισφορές στο ΝΑΤ. Εκεί υπάρχουν άλλα ταμεία, τα τελεγόμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, τα ΤΕΑ που λέμε καμιά φορά, και είναι στις τράπεζες, είναι στα υπουργεία, είναι ενώσεις θεσμικών επενδυτών, είναι στο ΕΛΤΑ, ασφαλιστές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν μόνοι τους να έχουν υπαλληλική σχέση με μια επιχείρηση, να κρίνουν το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και να δίνουν μόνο τους στο ΝΕΦΚΑ τις εισφορές τους. Επίσης έχουμε αμοιβές διαχείρισης σε εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ, που είναι και διαχειριστές οι οποίοι κατατάσσονται, λέει, υποχρεωτικά σε μια από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες. Αλλά δεν είναι μόνο πολυπρόσωποι και σε μονοπρόσωποι και μπορεί κανείς να είναι διαχειριστή και να έχει αυτή την υποχρέωση να αποδίδει μόνος του τις φορές του για να μπορεί αργότερα να πάρει τη σύνταξή του.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα. Τελικά σήμερα τα προλάβαμε όλα, κύριε Σεημένη. Τι γίνεται με τα ανίσπρακτα ενίκια, κύριε Σεημένη? Τι κάνουμε σε περίπτωση, δηλαδή, ανίσπρακτων πιστωμάτων ιδιοκτήτη που απεβίωσε μέσα στο 26, ποια διαδικασία ακολουθείτε για να γλιτώσουν οι κληρονόμοι τον φόρο των ενοικίων?
1: Μας ρωτήσανε προχθές κάποιοι κληρονόμοι. Πέθανε, λέει, ποιος θα το κάνει τώρα, γιατί, λέει, δεν έχει εισπράξει τα ενίκια. Και του λέω, για την περίοδο που δεν έχει εισπράξει τα ενίκια, θα κάνετε εσείς τις διαδικασίες όλες αυτές, έτσι. Για τα ανίσπραχτα του αποβιώσαντος, α πούμε, για την περίοδο που ζούσε αυτός, που ήταν ζωή, λέει ο νόμος. Λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή στη δήλωση, αν είναι αδύνατη, τότε μπορούν να πάνε στην εφορία ή να στείλουν συστημένη επιστολή, είτε να έχουν ταχυδρομικά, ξέρω, δηλαδή μπορούν να τη στείλουν κιόλας. Έτσι, αν δεν μπορούν να τη στείλουν με το διαδίκτυο, ξέρω, έτσι, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σεημένη, αυτά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Και έχετε και την καλημέρα από τον.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή για τους κατοίκους εξωτερικού που μας ακούνε κιόλας, έχουμε μια νέα επαφή μέσω της καθημερινής της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία.
1: Στη δεύτερη σελίδα της Ομών Σελίδας. Έχουμε αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα μια ενημέρωση. Σε απαντούμε αυτά που λέμε και εδώ. Τα λέμε για κατοίκους εξωτερικού, για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Είτε εκείνοι στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα, είτε οι Έλληνες έχουν συμφέροντα στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε χώρα, έτσι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούν και στο site της Καθημερινής το εγγλέζικο να το διαβάζουν και στην Καθημερινή την εφημερίδα να στέλνουν τα ερωτήματα, θα τους απαντούμε εκεί πέρα. Εμείς δεν έχουμε κακή διάθεση απέναντί τους, καλή διάθεση.
0: Ο κύριος Γεμένης λοιπόν και στην Καθημερινή της Κυριακής, της ομοσελίδης δεύτερη σελίδα, αλλά και στο καθημερινή.gr, στην αγγλόφωνη εκδοσή του. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, έτσι ανοίγεται περισσότερος κόσμος και περισσότερη δουλειά. Δεν σταματάτε ποτέ, κύριε Γεμένη.
1: Είμαι μέλος της οικογένειας του Σκάιας.
13: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο τραυματίας, στο πλαίσιο ελέγχου από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την αστυνομία, προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα σήμερα ή αύριο, χωρίς ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σημειώνεται πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα ενώ τουλάχιστον 15 κατήγγειλαν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας παρά την εκεχηρία. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό.
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Να γίνουμε μια ωραία χειμωνιάτικη πρωινή σαββατιάτικη παρέα, κύριε Πιταρά.
0: Γιατί χειμωνιάτικη?
1: Βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες.
0: Το βράδυ έβρεξε.
1: Χαλαζοπτώσεις.
0: Τώρα που ξύπνησα είδα ότι πρέπει να έχει ρίξει.
1: Έριξε και το βράδυ. Και χαλάζια σε πολλές περιοχές και βροχές σε πολλές περιοχές. Και σήμερα λέει έντονα ακραία φαινόμενα.
0: Ναι, ο Μάιος γενικά είναι λίγο άστατος. Σαν καιρό. Γενικά είναι άστατα τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Συμβαδίζουν όλα μαζί, έτσι έχουν συντονιστεί οι πλανήτες.
1: Ναι, εγώ απορώ γιατί ήρθε σήμερα. Απορώ γιατί ήρθε.
0: Αφού ξύπνησα, Γιώργο, να μην ήρθω.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, συγγνώμη. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν είσαι πουθενά.
0: Ναι.
1: Καθώς ένα καναπεδάτο. Και βλέπες.
0: Έβλεπα. Τα, έβλεπα ωραίο, τους ωραίο είναι,
1: παιδί. Τους άλλους όμως.
0: Τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Έτσι βλέπεις πιο χαλαρά το παιχνίδι. Τα απολαμβάνεις πιο πολύ, να ξέρεις. Άμα δεν έχεις άγχος, αν περιμένεις κάτι.
1: Έξω βρέχει. Δεν έχεις να πας, θα βρέξει ξανά. Δεν έχεις να πας πουθενά.
0: Γιατί θα πηγαίναμε κάπου.
1: Λέμε τώρα, ρε Γιάννη.
0: Μπάσκετ
1: δεν είδαμε. Να πάμε κάπου δεν έχουμε.
0: Όταν σου λέω ότι όλα είναι μάτια, δεν με ακούς.
1: Αυτό
0: τώρα είναι. Το ανακαλύπτεις.
1: Οι καντίνες ήταν άδειες. Κόσμο δεν
0: όλα είχε. Λάθος, όλα ψέμα.
1: Κίνηση είχε.
0: Έχεις να περιμένεις πραγματάκια όμως.
1: Τι έχω να περιμένω?
0: Έχεις να περιμένεις τον Τζίπρα την άλλη εβδομάδα. Την Καριστιανό ήδη την έχεις. Άρα έχεις μια προσδοκία στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Τι να ενταχθώ. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να το πάρω αφού με πιέζεις. Πες ότι πήγες στο Ολύμπιον. Πες το.
0: Ολύμπιον δεν πήγα. Πήγαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
1: Όχι και όλοι. Πήγανε κάποιοι.
0: Πήγανε πάρα πολλοί.
1: Πήγανε, ναι. Είχε δηλαδή, τις
0: άσε αυτοί που ήταν μέσα. Λέω γενικά, όποιος παίρναγε από εκεί, φωτογραφιζόταν και έφευγε.
1: Εντάξει, ωραία δεν ήταν.
0: Έλεγε, δηλαδή και άφηνες και να υπονοούμε ότι είμαι και εγώ εδώ, αλλά μπορεί και να μην είμαι.
1: Τώρα λες για τον ψωμιάδηση.
0: Καλά, εντάξει. Ψωμιάδηση, μεταξύ. Καιρό είχε να εμφανιστεί. Και εμφανίστηκε στην παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού.
1: Έκανε δήλωση στήριξης.
0: Κανονικά.
1: Αλλά μετά τον πήρε πίσω.
0: Ναι, μετά φωτογραφήθηκε, έκανε τη δήλωση για να υπάρχει και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να τον ψάχναν δημοσιογράφοι. Ρε Παναγιώτη, τι έγινε, εσύ αυτό, παλιά δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ιστορής, ξέρω εγώ.
1: Νομάρχης της καρδιάς
0: μας. Νομάρχης. Εγώ ρε παιδιά λέει. Απλά λέει πέρναγα από εκεί, είναι και ο Τερκενλής δίπλα, πήγα να πάρω ένα τσουλέκι στον δρόμο μου, είναι το Ολύμπιον. Αυτά, μέχρι εκεί.
1: Τους είδε λέει ασυντόνιστους.
0: Ναι.
1: Ε? Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε εκτός από τα κόμματα τώρα που εντάξει ωραία είναι και τα κόμματα, δεν λέω εγώ. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Τίποτα άλλο έχουμε να περιμένουμε.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Ως άνδρες επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κτλ.
0: Το Final Four.
1: Ποιο Final Four?
0: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό έχεις να περιμένεις.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε πιθανότητες, έχουμε.
0: Πάει και ο Μπενίτεθ.
1: Πάει και ο Μπενίτεθ.
0: Πάμε για καινούριο. Κάτι για ένα δανό λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Ποιον?
0: Ένα που είναι προπονητής στην Κοπενχάγη.
1: Καλός.
0: Καλός λένε ότι είναι. Είναι και νέος, έχει και όρεξη, έχει και όραμα μπροστά του άνθρωπος.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ, να δεις τη τυχερή Ολυμπιακή. Τραυματίστηκε και ο σέντερ της Ρεάλ.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Χωρίς σέντερ θα κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρουνε.
0: Καλά, ένα παιχνίδι είναι. Μην νομίζεις τώρα. Όποιος παίξει καλύτερα θα το πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Το γήπεδο το αφήσαν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι αυτοκόλλητα έχουν αφήσει μόνο στις καρέκλες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και αυτές τις.
0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα. Ο οποίος ήταν στο θυσίο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε και να πάνε στο γήπεδο. Ο οποίος είχε πάρει την ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς. Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Πιθανότητες έχουμε.
0: Πάει και ο Μπενίτεθ.
1: Πάει και ο Μπενίτεθ.
0: Πάμε για καινούριο. Κάτι για ένα δανό λένε. Έτσι ακούγεται. Έναν που είναι προπονητής στην Κοπενχάγη.
1: Καλός.
0: Καλός λένε ότι είναι. Είναι και νέος, έχει και όρεξη, έχει και όραμα μπροστά του άνθρωπος.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ, να δεις τη τυχερή Ολυμπιακή. Τραυματίστηκε και ο σέντερ της Ρεάλ.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Χωρίς σέντερ θα κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρουνε.
0: Καλά, ένα παιχνίδι είναι. Μην νομίζεις τώρα. Όποιος παίξει καλύτερα θα το πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Το γήπεδο το αφήσαν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, κάτι αυτοκόλλητα έχουν αφήσει μόνο στις καρέκλες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και αυτές.
0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα, ο οποίος ήταν στο Θησείο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της της Φενέρμπαχτσε για να πάνε στο γήπεδο, ο οποίος είχε πάρει την Ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς.

0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα, ο οποίος ήταν στο θυσίο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε για να πάνε στο γήπεδο, ο οποίος είχε πάρει την ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς. Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά τους έδινε οδηγίες. Πολύ ωραία, ξεκάθαρα, παιδιά από εδώ. Συχτήρι Μπουγιουρδί δεν είπε. Γιατί ήταν όλα ήρεμα τα πράγματα. Αλλά γενικώς πήγαν όλα καλά. Αυτός που μου άρεσε ήταν πάρα πολύ όμως, είναι αυτός ο Έρμος ο Κοριαλάς. Τον θυμάστε τον Κοριαλά?
1: Αλίμονο. Αλίμονο.
0: Ο Δημήτρης Κοριαλάς είχε γράψει αυτό το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά.
1: Μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά.
0: Μαζί με τον Κοριαλά. Yeah. Το οποίο ήταν στην πραγματικότητα σήμα κατά τεθέν στην εκδήλωση της Καριστιανού στο Ολύμπιον. Γιατί το πρόσωπο έκπληξη που έλεγε η Καριστιανού και το επιτελείο του όλες τις μέρες ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν. Που ανέβηκε η σκηνή μαζί με τον συνάδελφό σου.
1: Τον κύριο Αυγερινό.
0: Τον κύριο Αυγερινό.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή πίσω στο βίντεο γκολ αρχίζει και παίζει το τραγούδι. Το βλέπει ο Κοριαλάς στο σπίτι, ξυπνάω, λέει, φτιάχνω καφέ, ανοίγω τον υπολογιστή να δω και τι διαπίστωσα όσο δούλευα το βράδυ. Η καριέρα μου, λέει, είχε τελειώσει. Δεν πειράζει, λέει, ψαράς. Δεν με χαλάει, καλημέρα σας. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έγινε? Πήραν αυτό το τραγούδι, επειδή το είπε η Μουτσάτσου πριν από 30 χρόνια και το κάναν ύμνο στο κόμμα της Καριστιανού και δεν το ξέρα.
1: Ο Κοριαλάς ήταν ύμο, θυμάσαι που ήταν τα ύμο τότε, ναι, που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και λέγανε ότι είναι ύμο.
0: Το οποίο είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο είναι, θες να τα ακούσουμε, γουστάρεις?
0: Εννοείται. Βάλε, τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, τώρα τα ακούμε όλα.
1: Βάλε.

0: χαλαρός, πολύ άνετος, πολύ έτσι κοντά στη νεολαία.
1: Κοίτα, η διαφορά με την Καρισιανού, τώρα αφού το συζητάς με το κόμμα Καρισιανού, είναι ότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας έχει προλάβει και έχει σχηματίσει την επικοινωνιακή του ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ό,τι αφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, δυστυχώς όλα πρέπει να έχουν γίνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς οι δύο που προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη. Φαίνεται ότι η προσπάθεια έγινε ξαφνικά και απότομα.
0: Ναι, θέλω να προλάβουν γενικώς διάφορα πράγματα. Διότι, και το Τσίπρα φυσικά.
1: Διότι και το site δεν έχει σχηματοποιηθεί και social media δεν έχουν και γραφείο τύπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλοι σε παραπέμπουν στον κύριο Αυγερινό, που ο κύριος Αυγερινός απαντάει μέσα στο τηλέφωνο, αλλά σου λέει άσε να το δούμε, δεν έχουμε ακόμα σχηματοποιήσει την κατάσταση κτλ. Και βλέπεις ότι δεν βγαίνει και κανείς να μιλήσει στην πραγματικότητα, ενώ θα περίμενες μετά από μια τέτοια...
0: Είναι λίγο χαοτικό, ναι.
1: Ναι, ενώ θα περίμενες ότι μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και την πρώτη συνάντηση, εν πάση περιπτώσει, στο Ολύμπιον, θα έπρεπε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν περαιτέρω. Έτσι. Στελέχη, η κυρία Καρισιανού, η κυρία Γρατσία.
0: Όπως το περιγράφεις.
1: Κυρία Μπακλαβά.
0: Όπως το περιγράφεις, η Μπακλαβά ποια είναι.
1: Επικοινωνιολόγος είναι η κυρία που συνόδευε τη Μαρία Καρισιανού όταν έμπαινε στο Ολύμπιον, αν την είδες δίπλα της ακριβώς. Ναι. Με αυτό το φόρεμα του κυρίου Ζούλια με το μαύρο τριαντάφυλλο που τα μάθαμε κι αυτά. Περίμενε ότι κάποιοι θα πάρουν το λόγο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα για το κόμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιο θα βγει να μιλήσει και κυρίως τι θα πει. Γιατί και καλά μέχρι τώρα μιλούσες για τα Τέμπη. Όταν θα πρέπει να αρχίσεις να μιλάς και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και να έχεις και την ενημέρωση, την πληροφόρηση, τις λεπτομέρειες, εκεί θα φανεί πόσα πηδιά πιάνει ο σάκος.
1: Επειδή το ψάχνουμε και δύο εδώ και 4-5 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση υπάρχει θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι που σχηματοποιούν αυτή την ιστορία έχουν ζητήσει και σιγιά σειρμά του. Γιατί ναι. Η μοναδική κυρία που βγήκε χθες και μίλησε, αν είδες, βγήκε μια κυρία στον Ευαγγελάτο και άρχισε και λέγε την Δραχμή και γι' αυτά.
0: Εντάξει, από
1: στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί στην παρούσα φάση.
0: Παιδί μου,
1: να εκπροσωπεί το κόμμα αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι κατά τα άλλα σεβαστή
0: από όλους. Ξέρεις πόσους έχει τώρα οι οποίοι γενικώς αναζητούν πολιτική στέγη. Ναι. Πόσους ψηφοφόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 4 στο 36% πώς πήγε. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Όπου ο καθένας κάτι διαφορετικό έχει στο μυαλό του. Κάτι διαφορετικό μπορεί να προσμένει. Μπορεί να πιστεύει σε έναν Θεό. Μπορεί οτιδήποτε. Και σου λέει, πάμε εκεί. Δεν πήγανε για ιδεολογικούς λόγους τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Δεν θα είναι πάνω και κάτω πλατεία και η αγανακτισμένη.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα είναι και... τώρα. Έχει εδώ ό,τι θες. Κάθε καρδιά σκαρίδι. Άμα θεωρήσουν ότι υπάρξει ένα πρόσωπο που τους
1: εμπνέει,
0: θα πάνε εκεί. Τι θα κάνουν. Και ρωσόφιλους έχει και αρνητές των εμβολίων έχει και ό,τι μας ψεκάζουν έχει και νοσταλγούς της 17 Νοέμβρη έχει και υποστηριχθές της Δραχμής. Ό, θες, άμα βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο για στα μυαλά τα δικά τους φαντάζει ως ο επόμενος ηγέτης, θα πάνε εκεί, τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, μένα να το δούμε.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Για τον Τσίπρα που έλεγες, άκου πως την αγωνία του για το νέο όνομα που και ο ίδιος δεν ξέρει ποιο είναι. Μάλλον.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Ελπίδα ξανά.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα ίσως.
13: Πηξίδα.
14: Πηξίδα.
15: Πορεία. Σταθμός.
16: Η επιστροφή.
17: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
18: Έπεσα μέσα.
1: το ελπίδα κάηκε.
0: Ναι.
1: Το ζωή για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν το βλέπω.
0: Ναι. το ελπίδα για τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς κατοχυρώθηκε από άλλον.
1: Τώρα αυτό που έβαλαμε είναι το προηγούμενο βιντεάκι, γιατί χθες έβγαλε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που, αυτό που σου είπα, που του λέει, τι είπε, ορίζοντες. Και λέει, άστο, έχουμε ορίζοντες, είπε, καλά λέω.
0: Ναι.
1: Λέει, άστο, αυτό, έχουμε τυπώσει, πρόεδρε, τυπώσαμε μπλουζάκια, λέει, βγάλαμε το σποτ. Εντάξει, ναι, κοίτα, κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνιακά τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη με τα TikTok. Στις προηγούμενες εκλογές, θα θυμάσαι.
0: Εντάξει, είναι, η νεολαία είναι στόχος για όλους, μην το συζητάμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και νομίζω ότι ένα νέος άνθρωπος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ, πολύ ξύλινος έβγαινε.
0: Και
1: χρειάζεται και λίγο TikTok τώρα.
0: Μα βάλε κάτι στο νου σου. Επειδή τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: συνομήλικοι με τον Τσίπρα.
0: Και παλαιότεροι. Ναι, ναι, γενικότερα. Γενικότερα το λέω. Ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο στοίχημα να δείξει πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος και πόσο έχει αφήσει πίσω του και όλα αυτά τα οποία ταυτίστηκαν αρνητικά μαζί του την περίοδο της διακυβέρνησής του.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το δείξει και να διαψεύσει και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ του Sky.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, επειδή λέμε εμείς για TikTok, νεολαία κτλ. Ένα παιδί που θα ψηφίσει τώρα ενδεχομένως για πρώτη φορά, την περίοδο που ο Τσίπρας ήταν κυβερνήτης και συνέβαιναν όλα αυτά, μπορεί να τα βλέπει τώρα στο χιλιοστό, αλλά δεν τα έχει ζήσει. Ήταν 10 χρονών τότε.
1: Βέβαια.
0: Και στο πρόσωπο του Τσίπρα μπορεί να βλέπει τον μελλοντικό, πολύ έτσι, άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ηγέτη.
1: Εσύ τώρα μιλάς για τους 18άριδες, ας
0: πούμε. Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Κοίταξε,
0: βάλτε όλα κάτω.
1: Πρέπει να ξαναγνωριστεί με τους 18άριδες, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι το επικοινωνιακό τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια.
0: Καλά, βασικά πρέπει και οι 18άριδες να γνωρίζουν τι επιλέγουν, έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε. Και η Καριστιανού πάντως το είπε.
1: Το είπε.
0: Η Καριστιανού είπε ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να έρθουμε στην εξουσία,
1: ναι,
0: και να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Πρώτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσουμε Μητσοτάκη κατευθείαν, στα νεφρά.
1: Στα νεφρά.
0: Λέει ρε παιδί μου, στόχος η εξουσία.
5: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
6: Πρώτο κόμμα.
5: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
6: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
5: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Τέλος, μόνη της.
0: Τελεία. Πολύ ξεκάθαρη.
1: Αλλά τα νεφρά γιατί τα άφησες.
0: Εντάξει, με αυτό εννοούσα.
1: Ήσουν λίγο υπερβολικός, έτσι.
0: Ήθελα να δώσω λίγο έμφαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Τραμπ τα μάθες. Ο Τραμπ έχει μια μεγάλη χαρά στην οικογένειά του αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεύεται ο γιος.
0: Παντρεύεται ο γιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερη, τρίτη φορά, δεν έχει σημασία. Είχε και σχέση και με τη δική μας, την Κίμπερλι. Για να φεγγάρει.
1: Α, αυτός.
0: Ναι, βέβαια, αυτός.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται γάμος, γίνεται χαρά, έχουν κλείσει τα αυτά, τα πάντα. Χώρους, εκείνα, τα άλλα. Ο Τραμπ λέει: Παιδιά, εγώ δεν θα πάω, δεν θα έρθω. Του λέει ο γιος του: Τι εννοείς δεν θα έρθεις? Πατρεύεται το παιδί σου, λέει. Το αίμα σου. Λέει: Καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ έχω δουλειές. Και έχω και κάτι που λέγεται Ιράν. Έχει γούστο να ετοιμάζει τίποτα. Τώρα ξέρω για να μην πηγαίνει στο γάμο και να κάθεται σπίτι.
1: Ακούγεται αυτό που λες τώρα πέρα από την πλάκα. Όντως.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Διάβασα το πρωί. Αμερικανικά μέσα και λένε ότι εξετάζει το δεχόμενο χτυπήματος. Βέβαια, απ' την άλλη, λένε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο αγκάθια, αλλά οι διπλωματικές αποστολές έχουν βρει
8: κόμμα. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: προλαβαίνεις.
12: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
12: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
12: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
12: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
6: 24 620 86 000,
12: 24 670 60 000
6: και 23 850 22 822.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
14: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άνδρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας αισθήσεις του. Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε σε δηλώσεις του εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Δημήτρης Κοριαλάς έγραψε ότι τελείωσε η καριέρα μου μετά από αυτό το τραγούδι και πώς συνδέθηκε με το κόμμα Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, μες τη βδομάδα έχεις και Τσίπρα που έχεις να περιμένεις. 26 Μαΐου.
1: Πηξίδα.
0: Τρίτη.
1: Πηξίδα.
0: Τι πηξίδα.
1: Πώς θα το πούνε.
0: Δεν ξέρω, κάτι έλεγε χθες ο Τσίπρας, ανέβασε ένα βίντεο, λέει ορίζοντες.
1: Ορίζοντες είπε κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και του άρεσε, αλλά του λένε δεν γίνεται ρε εσύ πρόεδρε. Του λέει έχουμε εντυπώσει τα μπλουζάκια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε χθες.
0: Ναι, ανέβασε και ένα βίντεο. Γενικά, πολύ social media. Και ένας πολύ διαφορετικός Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πολύ

0: Ο Λόρδος Παγιαννάκος έχει έρθει με πολύ άγριες διαφέσεις εδώ. Iron Maiden πρωί-πρωί.
1: Ναι, μα έχουμε και παραγγελία για Iron Maiden.
0: Ναι. Εδώ έχουμε... Ερώτημα, θα πας συναυλία. Ε. Όχι, ε. Δεν είσαι φρικιό. Όχι, ε.
1: Γιώργος, καλημέρα. Βάλτε και τίποτα σε Iron Maiden. Τιμή έλεγαν τη συναυλία του, μας λέει. Πολλά μηνύματα έτσι από το πρωί έχουμε. Πολλά. Τάκης, εχθές το μεσημέρι μετά τις 2 Φιδιπίδου και Κηφισίας μπλόκο η αστυνομία. Ζήταγαν από τους οδηγούς ποιος έχει κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού. Έλα ρε Τάκη, εξυπνάδες. Το στέλναν αριστερά, λέει στην Αλεξάνδρας. Εξυπνάδες. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει τη Ζαχάροβα. Έπρεπε να έχει σαν και στάρι Καριστιανού. Μιχάλης από Άρτα, άμα έχει μπακλαβά. Επειδή τη λένε μπακλαβά την επικοινωνία λόγω, θα πάω και εγώ με την Καριστιανό. Και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Αντώνης. Εγώ είμαι στο σπίτι μου και τραγουδάω στο καθρέφτη μου και έχω την αυταπάτη ότι θα κερδίσω στο Voice, λέει. Κάνα πρόβλημα. Όταν έχεις αυταπάτη στην πολιτική και θες να κυβερνήσεις, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι παντελής ανευθυνότητα και εγκληματική αμέλεια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει κύριε Δεκατιανή. Ο Τσίπρας λέει, μπορεί να δώσει το όνομα Διψώ. Δημοψήφισμα ψωροκόστενας, λέει. Καλημέρα σας και με ελπίδα για φθηνότερο ψωμί και το στέλνει ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα και πολλά πολλά να το διαβάσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, γενικά υπάρχει μια διάθεση έτσι χιούμορ να αντιμετωπίσουμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά, πιο εύθυμα.
1: Εντάξει, χιούμορ.
0: Τώρα βέβαια, γιατί όταν έρθει η ώρα της κάλπης και ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τη συνείδησή του.
1: Και με το μέλλον της χώρας όμως, ε.
0: Και του δικού του.
1: Και του δικού του, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι συνδυασμένο με τον
0: κοιτάς και τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο.
1: Σωστά. Μην πάμε να ψηφίσουμε ό,τι να είναι πάλι.
0: Όχι, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ σου έχω πει ένα πολύ ωραίο.
1: Σταθερός.
0: Σταυρωμένο. Τσακισμένο στο φάκελο, σαλιωμένο ο φάκελο για να μην μπορεί να τον ανοίξει. Για το ρίξ κλακ.
1: Ό,τι μου δώσουν.
0: Ό,τι σου δώσουν κατευθείαν.
1: Μόνο άποψη δηλαδή, ε.
0: Ναι, καλέ, εντάξει.
1: Μόνο άποψη και μόνο
0: άποψη και φρούφρου και αρώματα και ιδεολογία και μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα. Υπάρχει αυτό το περιστατικό εδώ στη γειτονιά μα, το μικρολίμανο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Το οποίο συνέβη σε επιχείρηση αστυνομικών τμήματο εκβιαστών. 3:30 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας τραυματίας, έχει διακομιστεί στο Αττικόν. Έγινε μια επιχείρηση των αστυνομικών τμήματος εκβιαστών. Και όταν αυτό το πρόσωπο πήγε να το ελέγξει η αστυνομία, έβγαλε όπλο. Το θέμα είναι ότι στην κατοχή του έχουν εντοπιστεί 3 πυροβόλα όπλα και σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και μια τσάντα που περιείχε 6 χειρομβοβίδες. Γι' αυτό έχει μεταβεί και έχει αποκλειστεί καταρχήν η περιοχή και έχει μεταβεί και κλιμάκιο τμήματος ξυδετήρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
1: Ναι.
0: Πολύ σοβαρό περιστατικό. Αυτός ο άνδρας προέταξε το όπλο και ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού για τον τραυμάτισε ουσιαστικά.
1: Χειρουργείται αυτή την ώρα ο άνδρας. Κοίταξε, αυτή η βρωμιά στη νύχτα υπάρχει. Η βρωμιά, μιλάω των μπράβων και των όπλων και των ναρκωτικών και των εκβιασμών και των χειροβομβίδων. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί ακόμα είναι πολύ νωπό. Σου θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος με ούζι εδώ στην Καλυθέα στη γωνία πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γυναίκα μέσα σε πάλι σε νυχτερινό
0: κέντρο. Ναι.
1: Αυτά πρέπει να τα δει η αστυνομία διότι.
0: Τώρα για να έχει πάει και αυτό το κλιμάκιο, κάποια πληροφορία θα υπήρχε.
1: Αφού έχει χειροβομβίδες, βέβαια. Ναι. Βέβαια, θα υπήρχε πληροφορία.
0: Εν τω μεταξύ, πριν που συζητάγαμε για τον Τραμπ, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Που συζητάγαμε για τον Τραμπ και αν επίκειται κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, μου λέει ο Φελίδης ότι ακύρωση ήταν να πάει για λίγη ώρα και σε ένα γκολφ κλαμπ. Για να χαλαρώσει λίγο.
1: Ναι.
0: Το ακύρωσε και αυτό. Και είναι όλοι στα διεθνή τμήματα υπατμών.
1: Ότι είναι ο γάμος.
0: Τώρα,
1: σήμερα.
0: Ναι, ότι κάτι ετοιμάζει. Ή τουλάχιστον αυτό λέει δημοσίως. Δηλαδή, επειδή το είπε δημοσίως τώρα, έχει ακυρώσει και 2 εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει, έχει γούστο τώρα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Βλέπετε ότι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Και... Πώς ξύπνησε, τι έκανε, πού θα πάει, μήπως και. Αλλάξει το ρου της ιστορίας.
2: Ήταν παλιά όταν ήταν τα διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν τα νέα από το Ανατολικό Μπλοκ, από τη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα κράτη δεν ήταν πυκνά, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι παρακολουθούσαν σημάδια. Δηλαδή γινόταν μια παρέλαση, ψάχναν να δούνε πού είναι ο τάδε στρατηγός, πού ναι. είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος, πόσο κοντά κάθεται στην εξέδρα των επισήμων, ώστε να έχουν βάλει στην τρίτη θέση, στην τέταρτη, και να ερμηνεύσουν έτσι τι γινόταν με τις εσωτερικές ισορροπίες. Ήταν ένα ολόκληρο σπορ εκείνης της εποχής, εντός εισαγωγικών σπορ.
0: Έχει βγει όμως, ξέρετε, και το τηλεοπτικό δίκτυο, το CBS News, και κάνει λόγο για πιθανές προετοιμασίες και πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Όλα είναι πιθανά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα παιχνίδι και εντυπώσεων και ασκήσεως πιέσεων. Παραδείγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά βγαίνει ότι η Αμερική ετοιμαζόταν να κάνει μια ολοκληρωτική επίθεση στο Ιράν, αλλά τελικώς παρενέβησαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα και τι παρ' μην το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και έτσι πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα γινότανε. Είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών ασκήσεως ψυχολογικών πιέσεων, ψυχολογικός πόλεμος, όλα αυτά είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις mm-hmm. που προετοιμάζουν κάτι. Κυρίως είναι να κάμψουν το ηθικό του αντιπάλου.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και ξαναβομβαρδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εκεί, το Ιράν, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι μετά, θυμόμαστε μάλλον, ότι μετά από μια σειρά σχεδόν δίμηνων βομβαρδισμών, τελικά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και βρέθηκαν να διαπραγματεύονται με το Ιράν για να λύσουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να αλλάξει κάτι? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι τεράστια ως χώρα και έχει επίσης εντελώς διαφορετικό ανάγλυφο. Δηλαδή έχει περιοχές που είναι έρημοι, έχει και περιοχές που είναι ψηλά βουνά, στα οποία μπορεί να κρύψεις χίλια πράγματα. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι όπως η Συρία παραδείγματι, στην οποία είναι όλα επίπεδα, πηγαίνουν οι Ισραηλοί, βομβαρδίζουν όποτε θέλουν, έχουν εντοπίσει την έκταση, ξέρουν τι χτυπάνε. Το θεωρώ δύσκολο να υπάρξει και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών. Το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά.
1: Mm-hmm.
2: Διότι
1: είναι σημαντικό που λέτε.
2: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του Ορμούς.
1: Στενά του Ορμούς, σωστά.
2: Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μια επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Mm. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού. Και οι δύο επιχειρήσεις όμως, η δεύτερη, το να πάρουν τα κάνιστρα, σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν πολλούς στρατιώτες, και η πρώτη ενέχει τον κίνδυνο ότι η Ιρανική ακτή είναι τέτοια που σου επιτρέπει να χτυπάς από διάφορες περιοχές με χαμηλό κόστος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολη η επανέναρξη.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να πάμε λίγο και στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά εννοώ. Η αλήθεια βέβαια εδώ δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε, γιατί έχει απλωθεί πολύ ο τραχανάς.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και στη γειτονική χώρα. Δηλαδή πέρα από ότι πάει να βγάλει, ουσιαστικά να καθαιρέσει την ηγεσία της αντιπολίτευσης.
1: Την καθαίρεση.
0: Ναι.
2: Πέρα ότι τελείωσε αυτό.
0: Πάει αυτό. Πέρα ότι συλλαμβάνει διάφορους διάσημους influencer, ηθοποιούς, τραγουδιστές, για διάφορους λόγους και αιτίες. Βγάζει εχθές, τελευταία είδηση είναι μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση της Άγκυρας για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μέχρι και γι' αυτό έχει βγάλει ανακοίνωση.
1: Και έκλεισε και ένα πανεπιστήμιο μέσα σε όλα αυτά, έτσι.
0: Τι μας δείχνουν όλα αυτά? Πώς μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά, ή είναι μεμονωμένα γεγονότα?
2: Το θέμα της αντιπολιτεύσεως είναι κάτι το οποίο κυοφορεί, δηλαδή το ακούγαμε εδώ και 3 χρόνια ότι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς δεν το πίστευε κανένας ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Τι έκανε ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι σαν να λέμε ότι θα έρθει η δικαιοσύνη και θα πει έχουμε το κόμμα της αντιπολιτεύσεως, έκανε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ παραδείγματι πριν από 2 χρόνια, έρχεται η δικαιοσύνη μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και λέει τελικώς δεν έγιναν καλά οι εκλογές, θα βάλω τον προηγούμενο ηγέτη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτό είναι απίστευτο, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο ότι βάζει τον προηγούμενο ηγέτη, καταργεί και όλες τις μετέπειτα αποφάσεις που γίνανε. Δηλαδή η εκλογή του ηγέτη του κόμματος είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή κεντρικής επιτροπής, κομματικών οργάνων, τα πάντα, ένα πλήρες κόμμα. Και ξαφνικά έρχεται και σου λέει: τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο μόνος που υπάρχει είναι ο προηγούμενος ηγέτης, ο Κιλιτσιντάρογλου, και δεν έχετε κομματικά όργανα, δεν έχετε τοπικές επιτροπές, δεν έχετε κομματικές οργανώσεις, γιατί όλες είναι παρανόμως τοποθετημένες.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα ξεκινάτε από το μηδέν και ξεκινάτε με μοναδικό σημείο αναφοράς τον ηγέτη που έχασε τις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ποιος ήταν ένας ηγέτης που δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που ήθελε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
2: Ήταν ο ιδανικός αντίπαλος για τον Ερντογάν.
1: Για να κερδίζει πάντα ο Ερντογάν. Ενώ ο καινούριος που μπήκε στη θέση του κατάφερε στις δημοτικές εκλογές και έφερε πολύ δυνατά αποτελέσματα.
2: Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, διαλύει όλη τη δομή του κόμματος. Που άμα θέλουμε να το τραβήξουμε, διάβαζα διάφορα εδώ πέρα σε σχέση με το ποιος χειρίζεται τους λογαριασμούς του κόμματος. Ποιος χειρίζεται τα ενίκια του κόμματος, τα κτίρια που έχει ανά την Τουρκία, το απόλυτο χάος. Δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση θα ασχολείται αποκλειστικώς με τις πληγές της. Δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
1: Και με τον ηγέτη άλλος... στη φυλακή, έτσι.
2: Ναι, με τον ένα από τους ηγέτες της στη φυλακή. Είτε είναι αυτό μυρίζει και εκλογές βέβαια αυτή η κίνηση.
0: Α, το θεωρείτε πιθανό, ε.
1: Τώρα ναι, αλλά έτσι πως θα γίνουν αυτές οι εκλογές, δεν θα βρει και νόημα.
2: Μα έτσι είναι ωραίες αυτές οι εκλογές. Έτσι θα κάνεις εκλογές και η αντιπολίτευση να ψάχνει να δει πού έχει κομματικούς υποψηφίους, ποιος θα υπογράψει για το ενίκιο του κτηρίου που έχει, ποιος θα χειριστεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Εδώ ο Γιώργος σας γράφει, κύριε Συρίγο, λέει: κύριε καθηγητά μου, συγγνώμη, λέει, αλλά αν ο Τραμπ ανέβαλε τον γκολφ του, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τώρα ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη συζήτηση.
0: Ναι, πάντως την ώρα που συζητάμε αυτά, δηλαδή για το ότι πάει να βάλει φυλακή, να καθαιρέσει την ηγεσία που την έκανε, δηλαδή την πράξη, βγάζει μια ανακοίνωση χθες για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η οποία, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της Ελλάδας. Λέει για ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτό τον άτιμο τρομοκράτη που υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχους διπλωμάτες της Τουρκίας, αποτελεί μεγάλη ασέβεια, είναι απαράδεκτη, καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση τρομοκρατίας.
2: Ναι, είναι στο πλαίσιο, να πω κάτι για την Τουρκία. Για την Τουρκία τέτοιου είδους θέματα τις φαίνονται και περίεργα σε γενικές γραμμές. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έναν άνθρωπο, τον Οσμάν Καβάλα, ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή, πόσα χρόνια τώρα, κλείνει 10 χρόνια, για τον οποίο έχουν υπάρξει 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι κακώς έχει δικαστεί, και αυτός εξακολουθεί να παραμένει μέσα. Οπότε είναι αναμενόμενο. Είχε, η 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει και αν είχε Τούρκους διπλωμάτες,
0: ναι,
2: οπότε, ναι, οπότε θα ήταν αναμενόμενο να υπάρξει μια ανακοίνωση, άλλωστε προσφέρεται και το θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και αποφεύγω, γι' αυτό δεν λέω τίποτα για μας, οπότε δεν επιτρέπεται δηλαδή να σχολιάσω αυτό.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Έτσι κι αλλιώς και για αυτή την απόφαση υπάρχουν οι μεγάλη συζήτηση και από τον Άριο Πάγο. Έτσι,
2: σας λέω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας δεν είναι σωστό να τη σχολιάσω, γι' αυτό δεν τη σχολιάζω.
1: Εντάξει, είναι απόφαση της δικαιοσύνης, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.
0: Πάντως, επειδή λέμε για τους Τούρκους, χθες ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, όπου έγινε κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα, και όλοι, η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο της UNESCO, αμέριστα στάθηκαν στο πλευρό μας για το αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Γιατί λένε ότι δεν υπήρχε τουρκικό φυγμάνι, ναι, με το οποίο να φαίνεται ότι ο Λόρδος Έλγιν πήρε νομίμως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, νομίμως σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, τα γλυπτά του Παρθενώνα με τουρκικό φυγμάνι. Και λένε δεν υπάρχει τέτοιο φυγμάνι και μην το επικαλείστε, σας παρακαλούμε, διότι κάτι τέτοιο είναι, δεν υπάρχει στα επίσημα στοιχεία του τουρκικού κράτους.
0: Πρόσεξε τώρα, στο τελικό κείμενο διαβάζω της σύστασης που υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί για την επανένωσή τους και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Για όλο ο πλανήτης το λέει αυτό. Όλος ο πλανήτης. Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν σε μια χώρα που να έχει ένα μουσείο το οποίο να έχει κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς από άλλη χώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις. Διαφημίσεις και μετά ο Γιώργος Τσελίκας.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει απικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα τηλεργασία.
1: Γιατί?
0: Ένας από τους δύο σπίτι, 2-13 μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, 2-17 έβαλα εγώ. Χθες.
0: Εσύ πας σε καλό πρατήριο. Ήθελες να το πληρώσεις και λίγο παραπάνω για να είσαι σίγουρος.
1: Πάω χρόνια εκεί και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, η αλήθεια είναι. Αλλά έπαθα χθες σοκ. Φτάνω μπροστά να βάλω, κοιτάω την Αντλία. Ωραίο, πολύ πατάει και το αυτό, το κάνει τροχιδιστή. Τι είναι αυτό. Ρε, μέσα λέω, ρε, μάγκα μου, θα γίνει εδώ χαμός.
0: Φόρτωσε, φόρτωσε.
1: Δώσε, λέω. δώσε για να πιούμε κιόλας. Και κοιτάω μετά πάνω στο μηχάνημα εκεί τις τιμές. Λέω αυτό δίπλα που λέει 2,34, πόσο έλεγε. Λέω τι είναι. Μου λέει εκατοστάρα. Λέω σώπα, υπάρχει κόσμος που βάζει, λέω. Άμα τελειώσει, μου λέει η απλή, αναγκαστικά μου λέει θα βάλει. Και παραδίπλα μου λέει το πετρέλαιο κίνησης.
0: Που έχει την επιδότηση.
1: Ναι, το είχε ένα 70 κάτι. Ένα 78. Αλλά μου λέει πρόσχε, μου λέει εδώ έχει το 20 λεπτό μέσα τη επιδότηση.
0: Να βάλουμε πετρέλαιο, πάει το αμάξι.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Άμα δεν θα βάζα και μπουρνέ, λέω. Πλάκα μου κάνει. Και του λέω, συγγνώμη, έχουμε κανένα πόλεμο, λέω, δεξιά και αριστερά και δεν το ξέρω.
0: Τι δεν το ξέρει.
1: Μου λέει, τι εννοεί, μου λέει πόλεμο. Πόλεμο έχουμε κάθε μέρα, μου λέει.
0: Ναι. Αυτό σε πήγαινε λαού-λαού τώρα, να σε πιάσει κορόιδο προφανώ.
1: Καλά, τώρα εγώ το έβαζα
0: εκεί. Να δίνει τα νερά σου.
1: Δεν γλίτωνα τώρα. Είχε ανοίξει την πάνη, κατελήφθη.
0: Θέλω εγώ που σε αγαπάω και πίστε να
1: χάσω. Ναι, καλά, εντάξει, από αγάπη, άλλο τύπο. Αγάπη μόνο.
0: Την τελευταία εβδομάδα έχει πέσει 5% και παραπάνω το Brent. Η τιμή ξανά φύγει πάνω.
1: Αργούν οι ειδήσει να φτάσουν στην Ελλάδα. Αργούν. Με το που πατήσει το κουμπί ο Τραμπ, το μαθαίνουν πρώτοι. Με το που σταματήσουν όμως το μαθαίνουμε τελευταίοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η χρόνο καθυστέρηση.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι το θέμα ποιος κάνει κουμάντο και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο τις μέρες μας.
1: Εντάξει, άμα ανοίξει τη διασύνδεση σου λέει, α, φίλε μου, τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Μάθαμε και τα στενά του Ορμούζ τώρα.
0: Τα οποία είναι και πολύ στενά, λοιπόν. Έλα, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Γάι 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
12: www.frictoria.com.
13: Πιστεία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
14: Regency, το αληθινό.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση επιχειρήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το στο Βελιγράδι.
21: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
20: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
23: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τον έλεγχο, ο άντρας, ο οποίος ήταν πεζός έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο σφαίρες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπριστικών Μηχανισμών, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άντρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, ο άντρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιοταχή στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιοταχή οδηγούσε 70χρονος. Ένας άντρας παρασύρθηκε από τρένο στη Θεσσαλονίκη και τραυματίστηκε θανάσιμα εχθές το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένο ιστότοπος Άξιος και το CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με το CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο μέχρι εχθές το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε εχθές σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Ανέφερε ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν εχθές σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, το ειστήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: μεταξύ μπαίνει μέσα η μικρούλα που έχουμε στην εκπομπή, η συνάδελφός μας η Κωνσταντίνα, έξαλλη. Αναστατωμένη με εκνευρισμό. Της λέω, τι έγινε Κωνσταντίνα? Άστε με κύριε Γιώργο, μου λέει. Τι έγινε Κωνσταντίνα, της λέω. Βρέχει, λέει, και φοράω λευκά.
1: Ναι.
0: Και χάλασε και το μαλλί, μου λέει. Εντάξει, είναι Κωνσταντίνα, σύχασε, της λέω. Τι να κάνουμε τώρα, βρέχει. Όχι, κύριε Γιώργο, μου λέει. Και βγαίνοντας από το σπίτι, γάφιζε και το σκυλί, μου λέει. Της λέω, ζεις ένα δράμα, ρε Κωνσταντίνα.
1: Κανονικό δράμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, έχει έξω χειμωνιάτικο το σκυλί.
1: Καλά, ρε γκρέμισε, με κοντομάλικα είμαστε. Σύχασε.
0: Θα έχει καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει μέχρι. Καταρχάς έχει ένα μποφόρ στη θάλασσα. Θα έχει και θερμοκρασίες του γύρω στους 23-24.
1: Έχουν έρθει όλα τα αυγενικά. Τι μου λες τώρα, θα κάνεις. Όλοι είμαστε κρακ-κρακ κάνουμε.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν έχει αρχίσει καταιγίδες. Ναι.
1: Χάλι. Λοιπόν, Γιώργος Τσελίκας, για να δούμε αυτό που έχει γίνει. Το περιστατικό εδώ στο μικρολίμανο που πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Έληξε ο συναγερμός όσον αφορά η κυκλοφορία των δρόμων, γιατί αποκλειστεί πριν και περίπου μισή ώρα. Πάμε εντάχει λίγο να πούμε το χρονικό. Η ώρα ήταν 4.30 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό, περνώντας εδώ από το μικρολίμανο, θεώρησαν ότι υπάρχει ένα άτομο απ' έξω από μαγαζί, από ένα μπαράκι εδώ, ότι κάποιος κυκλοφορεί ύποπτα. Αμέσως του είπαν να σταματήσει, εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, πήγε να φύγει. Και την ώρα που πήγε να φύγει και αντιλήφθη ότι τον είναι από πίσω ότι οι αστυνομικοί, βγάζει το όπλο για να πυροβολήσει. Όμως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πρώτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Αττικό. Δεν γνώριζε την κατάστασή του. Μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί. Πρέπει να έχει το θείο, γιατί πρόκειται περί κακοποιού, έτσι ήρθε με το απολυτίκιο εδώ. Ήρθε με μια τσάντα που είχε 6 χειροβοβίδες, είχε 3 όπλα γεμάτα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τι γίνεται.
0: Ναι, αυτός τι ήταν, εντός εισαγωγικών λέξη εργαζόμενος στην περιοχή?
2: Όχι, έξω, πέρναγε από το μαγαζί γεωμικού ενδιαφέροντος και θεώρησα στα μάτια των αστυνομικών ότι ήταν ύποπτος.
0: Σε ρωτάω γιατί αν είναι εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, εργαζόμενος σε μαγαζί της περιοχής, είναι θέμα εκβιαστών ανθρώπων της νύχτας. Αν
2: όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: είναι, θέμα, μπορεί να είναι και κάτι τρομοκρατικό.
2: Γι' αυτό έξω από το μαγαζί. Τώρα βγήκε από το μαγαζί, θα πήγαινε στο μαγαζί, πάντως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από το μαγαζί, στο δρόμο.
1: Τυχαίο ήταν ο έλεγχος ή υπήρχε κάποια πληροφορία?
2: Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίος, θεώρησαν οι αστυνομικοί ότι είναι ύποπτο το άτομο που κυκλοφορούσε. Ύποπτο. Τώρα ύποπτο από τις κινήσεις του το θεώρησαν. Γιατί κράταγε το σκουβαγιάς, γιατί βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρα, βρέθηκε και σε σκουβαγιάς. Από εκεί που πυροβολήθηκε δηλαδή και τραυματίστηκε, βρήκαν αστυνομικοί ο σκουβαγιάς με 6 χειρομοπίδες και όπλα. Εκτός από το όπλο που έβγαλε από την τσέπη του, είχε και όπλα μέσα στο σκουβαγιάς με τις 6 χειρομοπίδες. Γι' αυτό ήρθαν και τα ATM πριν λίγη ώρα και αποχώρησαν. Οπωσδήποτε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εξετάζεται, νοσηλεύεται ο ύποπτος, μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί γιατί άνθρωπο πρόκειται. Έτσι, φυσικά και θα έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δεν πας 4 ώρα τη νύχτα με χειρομοβίδες και με όπλα γεμάτα. Τώρα από εκεί πέρα σε εξέλιξη των αρχών.
1: Πού εμπλέκεται, αν είναι,
0: ναι,
1: μέσα σε κανένα κύκλωμα, αν προετοίμαζαν κανένα χτύπημα, πολλά.
2: Πολλά. Αν είναι κάτι τρομοκρατικό, αν είναι κάτι βιαστικό, αν είναι νονός, αν είναι πολλά. Είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα, παιδιά, για το περιστατικό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα,
2: να δούμε.
0: Εγώ σε ρώτησα γιατί πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι το εκβιαστόν έχει αναλάβει την υπόθεση.
2: Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα είναι τα γνωστά που τα λέμε, τα μπραβιλίκια και αυτές τις ιστορίες. Αν έχει αναλάβει το εκβιαστόν. Τώρα, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα μας τα περιγράφεις εσύ, ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
2: Είναι έξω πάντως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό σας λέω, έξω από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου. Κατάλαβες, γι' αυτό με βλέπετε φιδωλό.
0: Ναι.
2: Ήταν μέσα, πήγε να μπει, βγήκε από το μαγαζί, περπατούσε, ήταν τυχαίος ο έλεγχος, ήταν ενημερωμένοι αστυνομικοί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό λέω είναι σε εξέλιξη. Η υπόθεση είναι σοβαρή, βέβαια σοβαρότατη θα έλεγα.
1: Εντάξει, όπως ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο.
0: Χειρουργείται αυτή την ώρα,
2: χειρουργείται. Ναι.
0: Μένει να δούμε.
2: Με τις αισθήσεις του πηγαιστού, αν είναι κάτι βιαστικό, αν είναι νονός, αν είναι πολλά. Είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα, παιδιά, για το περιστατικό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα,
2: να δούμε.
0: Εγώ σε ρώτησα γιατί πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι το εκβιαστόν έχει αναλάβει την υπόθεση.
2: Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα είναι τα γνωστά που τα λέμε, τα μπραβιλίκια και αυτές τις ιστορίες. Αν έχει αναλάβει το εκβιαστόν. Τώρα, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα μας τα περιγράψεις εσύ, ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
2: Είναι έξω πάντως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό σας λέω, έξω από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου. Κατάλαβες, γι' αυτό με βλέπετε φιδωλό. Ναι. Δεν είναι, ήταν μέσα, πήγε να μπει, βγήκε από το μαγαζί, περπατούσε, ήταν τυχαίος ο έλεγχος, ήταν ενημερωμένοι αστυνομικοί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό ζηλώνει σε εξέλιξη. Η υπόθεση είναι σοβαρή, βέβαια σοβαρότατη θα έλεγα.
1: Ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο.
0: Χειρουργείται αυτή την ώρα.
2: Χειρουργείται, ναι.

0: Δεν φιδωλό. Ήταν μέσα, πήγε να μπει, βγήκε από το μαγαζί, περπατούσε, ήταν τυχαίος ο έλεγχος, ήταν ενημερωμένη αστυνομική. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό λέω σε εξέλιξη. Η υπόθεση είναι σοβαρή, βέβαια σοβαρότατη θα έλεγα.
1: Εντάξει, και όπως ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο.
2: Χειρουργείται αυτή την ώρα.
0: Χειρουργείται. Ναι.
2: Μένει να δούμε.
0: Με τις αισθήσεις του πήγε στο νοσοκομείο πάντως. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο σοβαρή η κατάσταση του δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Πρέπει καταρχήν να ταυτοποιηθεί. Έτσι, μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε δεν έχει ταυτοποιηθεί.
0: Νομίζω ότι πρέπει αλλά να έχει ταυτοποιηθεί. Είναι θέμα χρόνου. Ο Σολόπο θα ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ίσως πρόκειται για κάποιο κουμπιό. Τώρα θα δούμε. Είναι μπροστά μας, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για τις ημέρες.
2: Ωραία, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται μας ενημερώνεις, το παρακολουθούμε. Έγινε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε.
1: 12 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και σήμερα λέει έχουμε και κοπή χόρτων.
2: Ναι, γιατί τελειώνει και πρέπει να καθαρίσουμε και τα οικόπεδα. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει μέχρι τέλος του μήνα λίγη προθεσμία. Και μετά έχει πρόσημο. Και όχι να τα καθαρίσουμε, να τα δηλώσουμε κιόλας.
1: Ο Κατομερίτης είναι εκνευρισμένος εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Να πάρουμε, λέει, πίσω τα γλυκά του Παρθενώνα. Καλό θα ήταν. Αλλά πού να τα εκθέσουμε. Έχει μουσείο, τι εννοείς. Εκεί που ανήκουν θα πάνε, πού θα πάνε.
2: Και ένα από τα πιο σύγχρονα της.
1: Απλά το λέει, το στέλνει το μήνυμά του για άλλο λόγο. Γιατί λέει: έχετε δει την κατάσταση στους δρόμους γύρω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό. Το δε κοντινότερο πάρκινγκ του Φίξ είναι μια σκέτη μαυρίλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος ασφαλής, γρήγορος και άνετος για να πας εκεί είναι με το μετρό. Η στάση είναι ακριβώς απ' έξω.
2: Ναι.
1: Δεν έχεις κανένα μα κανένα λόγο να πάρεις αυτοκίνητο για να πας στο Μουσείο της Ακρόπολης για να κάνεις και τη βόλτα σου εκεί στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Κανένα, απολύτως. Σχεδόν ούτε με μηχανάκι δεν πας.
2: Δεν χρειάζεται να πας.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να πας. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό για τα σκουπίδια που λες είναι ζήτημα. Είναι πράγματι ζήτημα. Βέβαια έχουν βάλει κάλτους ανακύκλωσης ο Δήμος Αθηναίων.
1: Μεγάλη επιτυχία.
2: Αυτό είναι φοβερό.
1: Αυτή η μεγάλη μεταλλική. Πολύχρωμη κιόλας για να τους ξεχωρίζουμε που πρέπει να βάλεις τα πλαστικά, τα χαρτιά.
2: Μην μπερδευτείς, σου έχουν βάλει και χρώματα.
1: Τα τρόφιμα κτλ.
2: Για να πούμε.
1: Απλά τους έχουν βάλει στους δρόμους επάνω.
2: Στους λεωφορειόδρομους.
1: Στους λεωφορειόδρομους. Και το άνοιγμα για να ρίξει τη σακούλα μέσα είναι από τη μεριά του δρόμου. Δηλαδή δεν είναι από το πεζοδρόμιο. Να πεις, μην περπατάω στο πεζοδρόμιο και ρίχνω μέσα. Όχι. Θα κατέβεις στο δρόμο, θα περάσεις ξυστά, μάλλον θα περάσει ξυστά το λεωφορείο από δίπλα σου, θα ρίξεις τη σακούλα μέσα και θα ξαναπας κύριος στο πεζοδρόμιο.
2: Και η πλάκα είναι ότι έχει κάγκελο εκεί, έτσι. Έχει κάγκελο, ας πούμε παραδείγματος χάρη στο Μέγαρο Μουσικής, έχει τα κάγκελα. Που δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο. Αλλά έχει άνοιγμα στα κάγκελα από πού? Στη στάση λεωφορείου.
1: Μήπως τα έχουν βάλει ρε, εσύ για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Να περνάς με το αυτοκίνητο, να ανοίγεις το παράθυρο του συνοδηγού και να πετάς σακούλα. Μπασκετάκι.
2: Εντάξει. Νομίζω
1: κάποια
2: ότι...
1: λογική θα υπάρξει.
2: Καμία λογική.
1: Που δεν την ξέρουμε. Μπορεί κάτι να ξέρουν παραπάνω.
2: Λοιπόν, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής, κάτι όπως τους λέμε. Κάγκελο, βγαίνεις από τη στάση λεωφορείου, είναι πάνω στη στάση λεωφορείου, στα 5 μέτρα από τη στάση λεωφορείου, 4-5-6 κάδι. Και για να πετάξεις τα σκουπίδια πρέπει να βγεις στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε τώρα. Στο στενάκι μέσα στην Αιγινή του, άλλοι τοποθετημένοι τέτοιοι κάδοι, οι οποίοι πού είναι? Σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Άλλοι μόνο, πού θα ήταν?
2: Έτσι. Έχουν κλείσει 4 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και έχουν βάλει τους κάδους. Πάμε από κάτω. Μιχαλακοπούλου. Σε στάση λεωφορείου.
1: Ναι.
2: Κάδι. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Με τις θέσεις στάθμευσης υπάρχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, αλλά μην το κάνουμε και χειρότερο να βάλουμε κάδους ανακύκλωσης πάνω στη στάση των λεωφορείων. Δηλαδή έλεος.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
1: Να αλλάξουμε θέμα.
2: Βεβαίως να αλλάξουμε.
1: Να δούμε λίγο για τις. Να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο και μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι, είχαμε πολλές ανακοινώσεις από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σου λέω χαρακτηριστικά του κυρίου Πλακιά και του κυρίου Ασλανίδη, οι οποίοι είπαν ότι κανένας από τους συγγενείς δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση, mm-hmm. καταρχάς. Και κατά δεύτερον, ότι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, όπως ο κύριος Ασλανίδης στο FM100, δεν θα πρέπει πλέον, αφού είναι πολιτικός, να αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων εκτός από το παιδί της.
1: Πάντως να σου πω κάτι έτσι, σε απόλυτα ανθρώπινο επίπεδο, γιατί είναι κάποια πράγματα που επειδή εμείς μπορεί να μην τα έχουμε στο μυαλό μας, να μας φαίνονται και λίγο ξένα. Ναι. Εμένα μου φαίνεται ξένο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτό το δράμα,
2: ναι.
1: μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, να έχει παράλληλα στο.

0: μυαλό του και πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητές πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητό το κάποιος να θέλει να κάνει ακόμα και ακόμα. Αλλά ρε παιδί μου, λέω σε ανθρώπινο επίπεδο, πώς έχεις τη ψυχική δύναμη, το χρόνο, τη διάθεση και πολλό δε μάλλον όταν έχει ξεκινήσει και η δίκη που περιμέναν όλοι οι συγγενείς για να δικαιωθούν οι άνθρωποι. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι πέρα από το μυαλό μου.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ο καθένας όπως τα προσεγγίζει.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα στο πάνελ. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία Καρυφιανού είναι αρεστή στο ελληνικό κοινό, στους Έλληνες πολίτες, γιατί έχει κάνει έναν εξαιρετικό αγώνα για να δικαιώσει τα Τέμπη, την κόρη της, το σύνολο των θυμάτων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια. Αλλά με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα δεν είναι αρεστή στους συγγενείς και αυτό είναι μειονέκτημα σε όλη την πορεία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Νομίζω ότι όλα τα κόμματα που μέχρι τώρα αντικρίζουμε εκτός από πολύ λίγα είναι προσωποκεντρικά και αυτό είναι το οποίο δεν θέλει ο Έλληνας πολίτης από εδώ και πέρα. Και αυτό μέχρι τώρα στην πορεία η Μαρία Καρυφιανού δεν το έχει δείξει. Δεν μπόρεσε να μαζέψει το σύνολο των συγγενών και των τραυματιών. Ο σύλλογος βέβαια ήταν ένα όχημα το οποίο θα μπορούσε να το πράξει αυτό και θα ήταν πολύ δυνατό. Δυστυχώς είδαμε ότι δεν υπήρχε η συλλογικότητα αυτή που θα έπρεπε. Εγώ ήμουνα μαζί με την οικογένειά μου τα 5 από τα 21 ιδρυτικά μέλη στο σύλλογο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ζήτησα την αποχώρησή μου διότι ήθελα να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο.
0: Εσείς είχατε σε αυτή την πορεία από όταν δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος ότι υπήρχαν κάποια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτόν τον αγώνα που κάνατε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους, για άλλες...
2: Δεν υπήρχε συλλογικότητα. Mm-hmm. Εντάξει, οι συγγενείς δυστυχώς δεν διασπαστήκαν ποτέ γιατί ποτέ δεν ενωθήκανε. Εντάξει, αυτό είναι κάποιο διαφορετικό. Είναι η προσωπικότητα του καθενός και
0: ναι.
2: Μέσα... Αλλά η συλλογικότητα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι σε αυτό στηρίζεται όλο αυτό που βλέπουμε, το ρεύμα που κινεί η Μαρία Καρυφιανού, διότι ο κόσμος αυτό αντιλαμβάνεται, αλλά έχει ενώσει ο αγώνας, όχι το πρόσωπο, έχει ενώσει ο αγώνας όλων, διότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, τα οποία δυστυχώς οι τελευταίες όχι λίγες κυβερνήσεις καταφέραν να μας οδηγήσουν στον πάτο όλης αυτής της ιστορίας και είναι συνυπεύθυνες όλες, γιατί υπήρχε εναλλαγή της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και όταν σαν αντιπολιτεύσεις λένε εξαιρετικά πράγματα, δυστυχώς όταν αναλαμβάνουν διακυβέρνηση της χώρας δεν τα πράττουν και είναι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι που έχουμε φτάσει σήμερα. Αυτό που περιμένει ο κόσμος να δει είναι μια συλλογικότητα ανθρώπων και μια συμμετοχή ανθρώπων και όχι να πάμε να καταθέτουμε την ελπίδα μας ή την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια σε διαχειριστές οι οποίοι τελικά θα μας φέρουν να βάζουμε κάδους από την εσωτερική μεριά των δρόμων ή σε στάσεις λεωφορείων. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά, όχι μόνο από αυτούς που θα ηγηθούν, αλλά πολλή δουλειά και μέσα του ο καθένας. Δεν φταίνε κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε κάποια γραφεία. Είναι ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αυτό πιθανόν ήταν το νέο κύμα που φέρνει η Μαρία, ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα σε αυτό. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα μπορεί να το υποστηρίξει, διότι όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να έρθει αυτό που είδαμε προχθές δεν το υποστηρίζουν, διότι δεν έχουμε δει τα στελέχη που μέχρι τώρα έχουν πλαισιώσει, δεν έχουν δει τους ανθρώπους οι οποίοι κανονικά πρέπει να έχουν σοβαρά βιογραφικά πίσω από αυτή την ιστορία για να μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο και
1: κατανοητός. Εσείς, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του κόμματος σε βάθος χρόνου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων και την εξέλιξη της υπόθεσης στη δίκη για τα Τέμπη?
2: Δεν νομίζω ότι ο πρωταρχικός σκοπός ενός κόμματος δεν είναι η δικαίωση των Τεμπών.
1: Καλά, αυτό είναι σωστό που λέτε, βεβαίως έτσι είναι, αυτονόητο είναι. Αλλά θέλω να πω σε βάθος χρόνου και με δεδομένο ότι η ηγέτιδα του κόμματος θα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε αυτή την τραγωδία, σε αυτό το φοβερό δυστύχημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας, έχουμε, δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε εισαγγελείς. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Εγώ πιστεύω στο θεσμό της δικαιοσύνης, εντάξει, δεν, αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, όταν υπάρχουν κρατικά εγκλήματα, διότι όταν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ των ανθρώπων, όλα λειτουργούν μια χαρά. Βλέπουμε ότι και πιάνονται οι δολοφόνοι, κατηγορούνται, μπαίνουν στη φυλακή, αλλά όταν υπάρχουν εγκλήματα τα οποία συμμετέχει το κράτος ή ξέρω εγώ, είναι κάποια στελέχη των Υπουργείων εκεί και υποστηρίζουν κάποιους τέτοιους εγκληματίες, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που είναι λειτουργοί να σηκώσουν ανάστημα για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και μόνον αυτόν και όχι κάποιον πολιτικό ή κάποιο κόμμα ή κάποιο κίνημα, διότι τότε δεν αρμόζουν στο πόστο που είναι, δεν είναι υπάλληλοι ούτε του Μαξίμου ούτε της Ριγίλης ούτε κάποιου άλλου κόμματος. Αν είναι και θέλουν οι δικαστές να γίνουν υπάλληλοι, τότε καλό είναι ναι. να παραιτηθούν από τη θέση τους και να πάνε να υπηρετήσουν αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τους πληρώνουν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό πάντως, πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι.
0: Επειδή εμέσως το αναφέρετε κι εσείς και νομίζω καλό να το λέμε, ότι το κόμμα της Χαριστιανού δεν είναι ένα κόμμα που εκφράζει τους συγγενείς των θεμάτων των τεμπών, γιατί και αυτό που είδαμε από την εκδήλωση είναι ένα ετερόκλητο πλήθος χωρίς καμία συνοχή, ούτε πολιτική, ούτε ιδεολογική. Εκεί ήταν κάθε καρυδίας καρύδι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
1: Ναι.
0: Και άλλους προσανατολισμούς.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο και τον κόπο που κάνατε έτσι να είστε σήμερα μαζί μας.
2: Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν κάποιος ενθουσιασμός βέβαια και κάποια φώτα, αλλά ξαναλέω, αυτό που θα περίμενε ο κόσμος να δει είναι πρόσωπα ουσιαστικά με βιογραφικό που μέχρι τώρα θα πλαισιώσουν και εννοείται ότι η σκοπή πρέπει να είναι πιο... Μια ανάγνωση έγινε, την οποία ανάγνωση το 90% των κομμάτων πάνω στο ίδιο πράγμα αναφέρεται. Θέλουμε λίγο κάτι διαφορετικό. Δεν το είδαμε μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς βέβαια θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Στην πραγματικότητα είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα που λέγεται μεν Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά δίπλα έχει και το όνομα Μαρία Χαριστιανού.
1: Σωστό.
0: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
2: Εντάξει, πολλά ερωτηματικά θα έλεγα. Εγώ νομίζω ότι η Μαρία Χαριστιανού γενικά έχει διχάσει, έχει μπερδέψει τον κόσμο. Τα έχω πει και άλλες φορές δηλώσεις μου. Από κάποιους γίνονται αγαπητοί και από κάποιους γίνονται μισητοί. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ελπίζω στην πορεία να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα, αλλά αυτό αφορά βέβαια την ίδια και τη συμπεριφορά της και τον τρόπο που λειτουργεί.
0: Καλά, αλίμονο βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
9: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
9: 24 620 86 000,
10: 24 670 60 000
9: και 23 850 22 822.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Νησιού 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εκτά

0: κάλεσε άλλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζετε ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβοβίδες. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο σφαίρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπριστικών Μηχανισμών, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλείδου διευκρίνησε ότι η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επειδή πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ωραία.
1: Έχεις κάνει λάθη εσύ.
0: Άπειρα κάθε μέρα καλό. Λέει ο Παντελής, Κυριακάτικο πρωινό είπες, λέει, και κόντεψα στο τιμόνι. Τρώμαξα, λέει, και λέω, τσάμπα ξύπνησα. Ρε παιδιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Τι να γίνει τώρα.
1: Ναι. Είπες τέτοιο πράγμα.
0: Μάλλον το είπα.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα το είπα. Εδώ δεν λέω στην τηλεόραση συνέχεια.
1: Φαντάσου, ούτε εγώ το Νότι σου δίνουμε σημασία, ότι λες πια.
0: Στην τηλεόραση.
1: Έχει φτάσει τέτοια
0: επίπεδα. Ο Νότι, α πούμε, γιατί μου δίνει σημασία, διότι είναι από τον Μαρκόπουλο, έχει ανακαλύψει όλες τις χασαποταβέρνες και όλες τις καντίνες στην περιοχή. Είχε και πανηγύρι Κωνσταντίνου και Ελένης προχθές. Και ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας απόλυτης και γευσιγνωσίας απόλυτης, έτσι. Και κρασοκατάνοιξη επίσης απόλυτης, και περνάει ωραία τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, άσου αυτούς εκεί να κάνουν εκπομπή. Ξέρει, τον Σωτήρη τον έτσι, τον άλλον στον Κουβαρά, τον άλλον στην Πέτα. Άμα θες καντίνα, προβατίνα, μπιφτέκι, ξέρει, στρίβεις προς καλύβια. Οπότε αυτή είναι η ζωή του. Και περνάει ωραία.
1: Πράγμα, περνάει καλά, τι συζητάμε τώρα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Μάλιστα, σωστά, βέβαιος έχει.
1: Του λεγόμενου και ιδεολογικού αρχηγού της 17 Νοέμβρη.
0: Ο οποίος ποτέ δεν αποδέχτηκε το ρόλο του συνοργάνωσης.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ποτέ. Άλλος ήταν, απλά μας κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Αυτός λοιπόν αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια. Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς. Για όσους θυμάστε, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ένα υπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει και τα λοιπά. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πήρε χαρτί από τις φυλακές, βγήκε με κάποιους όρους περιοριστικούς, να εμφανίζεται στο τμήμα, να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα, να έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία τη δήλωσε, είναι στο Βύρωνα, και μάλιστα από χθες άρχισαν να κυκλοφορούν και τα πρώτα του πλάνα.
0: Σωστά.
1: Από τις βόλτες που κάνει για τα πρώτα ψώνια εκεί στη γειτονιά, στις γειτονιές του Βύρωνα. Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλη συζήτηση για τους όρους κάτω από τους οποίους εξασφάλισε αυτή την αποφυλάκηση.
0: Απλώς, sorry που θα σε διακόψω, 24 χρόνια είναι σημαντικό. Όχι 24. Μετά από 25, είπες 25, μετά από 24 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχει σημασία.
1: Ωραία. Για να μην τα λέμε εμείς τώρα, γιατί υπάρχει και μια εκκρεμότητα σε σχέση με τον Άριο Πάγο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ανέρεσης της απόφασης Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που ενέκρινε την αποφυλάκησή του. Ο κύριος Δημήτρης Μπόλης είναι δικηγόρος, είναι στην παρέα μας, έτσι, για να μας δώσει τα φώτα του για όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Γιατί μπορεί να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Γιατί μέσα Σωστό. Παραμένει ο Κουφοντίνας και η αδελφή Ξηρή.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Είπα ότι είναι ελεύθερος μετά από 24 χρόνια, γιατί αν δεν κάνω λάθος και εσείς θα μας το πείτε, στα 25 βγαίνει έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς. Κατά τις ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, όπως επανειλημμένως έχουν αλλάξει, αυτό που πλέον είναι δεδομένο είναι ότι σε πολλαπλές ισόβιες καθήξεις, τελικά στα 25 χρόνια ο κρατούμενος έχει τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι ουσιαστικά υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό στα 25.
2: Από εκεί και πέρα η φόρον απόλυση μπορεί να μην δοθεί και νωρίτερα. Να σημειώσω ότι από τα 19 έτη ουσιαστικά έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επίσης ο κρατούμενος, όπως εδώ ο συγκεκριμένος που είχε πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις, ώστε να θεθεί με όρους ελεύθερους. Επίσης ότι μπορεί να κριθεί όμως από το Συμβούλιο ότι δεν τον αφήνουν ελεύθερο αν κριθεί ότι βάσει της διαγωγής του εντός της φυλακής έχει αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων.
1: Mm-hmm.
2: Να σημειώσω όμως ότι εδώ αυτό το οποίο κρίνεται δεν είναι η διαγωγή του πριν από τον εγκλεισμό στη φυλακή. Αν κατά τον εγκλεισμό του στη φυλακή η διαγωγή του δείχνει ότι είναι ύποπτος, θα τελέσει και άλλα αδικήματα.
1: Αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο.
2: Αυτό είναι τελικά το μόνο κριτήριο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει δείξει, μάλλον δεν έχει δείξει μεταμέλεια, λαμβάνεται υπόψη.
2: Εντάξτε, αυτά βάσει αυτών που έχουν ομολογηθεί μέχρι τώρα δεν είναι απαραίτητο να έχει επιδείξει μεταμέλεια για τις πράξεις. Το όμως ότι να δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει την παράνομη δράση που είχε και πριν από τον εγκλεισμό του στη φυλακή, αυτό είναι το κριτήριο.
1: Απλά ξέρετε τώρα, στο μυαλό το δικό μας, αντιλαμβάνομαι τι λέτε γιατί αυτό προβλέπεται βασικά, αλλά στο μυαλό το δικό μας, δηλαδή στη ζυγαριά να το πούμε διαφορετικά, εάν κάποιος έχει δείξει και έχει δηλώσει με διάφορους τρόπους μεταμέλεια, φαντάζομαι ότι θα λαμβανόταν πολύ σοβαρά υπόψη, πολύ περισσότερο ενδεχομένως, από το αν έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, αν έχει φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, όσο ήταν στις φυλακές και ούτω καθεξής.
2: Ναι, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Και αν αυτό είχε γίνει από κάποιον κρατούμενο με τόσες πολλές ισόβιες καθήρξεις, ίσως να είχε ληφθεί και νωρίτερα υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο που μέχρι τώρα αποφάσισε την απόρριψη των αιτήσεών του, ναι, ώστε να αποφυλακιστεί.
1: Ισόβια πάντως δεν έχουμε στη χώρα. Δεν υπάρχουν. Αυτό που λέμε ισόβια δεν υπάρχουν.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου δεν υπάρχουν ισόβιες καθήρξεις.
1: Και γιατί εξακολουθούμε να τα λέμε ισόβια και δεν τα λέμε 25 ετή καθήρξη?
2: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Θα σου πω, γιατί άμα πεις 25 ετή καθήρξη θα βγεις στα 3 πέμπτα στα 10 τόσα χρόνια.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ μικρότερο το
1: κοινή
2: που θα εκτίσει.
0: Έτσι είναι το νομικό σύστημα της χώρας, Γιάννη. Έτσι είναι.
2: Απλώς να σημειώσω ότι έχουν γίνει επανειλημμένες αλλαγές, ώστε δηλαδή παλιότερα μπορούσε κάποιος να αποφυλακιστεί και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή τα ισόβια είχαν γίνει ουσιαστικά 15 χρόνια. Πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις είχαν γίνει 19. Τέλος πάντων, αυτό το πλαίσιο συνεχώς και αυξάνεται, αλλά και βάσει των σημερινών διατάξεων δεν μπορεί οπωσδήποτε να είναι άνω των 25 ετών. Τώρα,
1: ο Άριος Πάγος τι μπορεί να αλλάξει τώρα?
2: Ακριβώς αυτό. Ο Άριος Πάγος θα κρίνει ουσιαστικά το νομικό σκέλος της αποφάσεως του Συμβουλίου. Δηλαδή, αν υπάρχουν ανετιολόγητες παραδοχές του Συμβουλίου, αν έχουν θεωρηθεί πράγματα νομικά ως δεδομένα τα οποία δεν είναι έτσι, αν εκ πλαγίου, όπως λέγεται, έχει παραβιαστεί αν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές ποινικές διατάξεις. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ο Άριος Πάγος θα κάνει θα είναι ουσιαστικά να ελέγξει νομικά αν είναι σωστή αυτή η απόφαση, όχι κατ' ουσίαν. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχει φανεί και σε άλλα βουλεύματα του Αρίου Πάγου, φαίνεται ότι ο Άριος Πάγος σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο αυστηρός και θεωρούσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά και αναλυτικά αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με θέματα αποφυλακίσεων. Δηλαδή, και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί να έχουν γίνει δεκτές τέτοιες αιτήσεις αποφυλακίσεως με όρους, πλην όμως ο Άριος Πάγος θεώρησε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά οι διατάξεις. Γιατί δεν έχουν αιτιολογηθεί, δεν έχει αιτιολογηθεί σωστά το σκεπτικό των όποιων αποφάσεων. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα αναιρέσεως του συγκεκριμένου βουλεύματος, το οποίο στην ουσία θα σημάνει ότι θα πρέπει να, αν γίνει η αναίρεση του βουλεύματος και γίνει δεκτή η αναίρεση του βουλεύματος αυτού, θα πρέπει να ξαναγυρίσει στο Συμβούλιο Εφετών, που θα πρέπει να ξανακρίνει την υπόθεση με άλλη αιτιολογία. Όλα αυτά με την υπόθεση ότι πράγματι θα γίνει αναίρεση κατά του βουλεύματος.
0: Πάντως, όπως και να έχει, του χρόνου αποφυλακίζονται όλα τα φυλακισμένα μέλη της 17 Νοέμβρη.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό λέει ο νόμος, ότι στα 25 χρόνια οι πολλαπλές ισόβιες καθήκες, ότι σημαίνει ότι έχουν εκτίσει
0: στο σύνολο της ποινής τους και οπότε αποφυλακίζονται.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε και η τουρκική κυβέρνηση για την αποφυλάκηση Γιωργόπουλου.
0: Γιατί δύο θύματα της 17ης Νοέμβρη.
1: Δύο θύματα και μία απόπειρα δολοφονίας. Ναι, σε μέλη της διπλωματικής αποστολής της Τουρκίας. Μάλιστα, θα το βρούμε μπροστά μας, εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, τώρα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, το να κρίνει η Τουρκία ή την τουρκική δικαιοσύνη την ελληνική
1: Το σχολιάσαμε και εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μπόλης, δικηγόρος, ευχαριστούμε, έτσι μας δώσατε τα φώτα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι το νομικό μας σύστημα. Το σύστημα που ακολουθούν και οι υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου και αυτό ακολουθούμε και εμείς.
0: Και αφού το ακολουθούμε, πρέπει και να το σεβόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Αν πρέπει να αλλάξει, είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Βάλε τώρα να είσαι εσύ θύμα, συγγενής θύματος 17 Νοέμβρη, να περπατάς στο κέντρο της Αθήνας και δίπλα σου να περπατάει ο Κουφοντίνας.
0: Ναι. Βάζω να είμαι θύμα.
1: Και το λέω απλά γιατί έχει συμβεί αυτό σε μία από τις άδειες που είχε πάρει πριν από κάμποσα χρόνια. Mm-hmm. 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήτανε. Ο οποίος περπατούσε στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα περνούσε και από σημείο όπου είχε πράξει και δολοφονία.
0: Μάλιστα.
1: Του Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Στην καρδιά της Αθήνας.
0: Συμφωνώ
1: σαν
0: πάρα
1: να επέστρεφε στον τόπο του εγκλήματος.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες και ξαναλέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Σκέψου να είσαι γονιός που κάποιος έχει δολοφονήσει το παιδί σου και να τον δεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και να έχει βγει έξω τα 25 χρόνια. Ή να έχει βγει νωρίτερα. Ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα έτσι για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Λέει ο Νορβηγός νεοναζί Μπρέιβικ, αυτός που είχε αιματοκυλήσει την Νορβηγία εκεί στο νησί, που κάνουν και κατασκήνωση παιδιά και οικογένειες. 77 παιδιά ήταν νεκρά, τραυμάτισε πάνω από 300. Έφαγε λέει 21 χρόνια. Την ανώτατη ποινή προβλέπεται στη χώρα του, στη Νορβηγία, με την αίρεση ότι εάν κριθεί επικίνδυνος για την κοινωνία, να ανανεώνεται η φυλάκιση για 5 χρόνια. Είναι λίγο δύσκολο, λέει, να θεωρήσει κανείς ότι ο 82χρονος Γιωτόπουλος που εξέτησε όλη του την ποινή προφανώς θα είναι, λέει, σε στενή παρακολούθηση. Να θεωρηθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν λέω αν καλός βγαίνει ή κακός βγαίνει. Απλώς λέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους και σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν τρώνε ισόβια, κάποιοι θα πρέπει να εκτείνουν την ποινή που προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Εάν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για να αποφυλακιστούν νωρίτερα κτλ. Και το κάνουν, πάλι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Οι νόμοι πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Αυτή είναι η άποψή μου, ξεκάθαρα τη λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Νότι, βάλε κάτι να ακούσουμε.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach!
11: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νίκο Σταματέλος.
0: Σε θέλω.
1: Πανηγυρίζει ακόμα.
0: Με ανωτερότητα στη συζήτηση και λίγο υποτιμητικό.
1: Όχι υποτιμητικό καθόλου. Κάτσε ρε, εσύ μια ελληνική ομάδα είναι στο Final Four και πήγε τελικό τύπο.
0: Να πεις ότι έχεις 7, ότι έχουμε και εμείς 7 και εντάξει δεν
1: καλά,
0: τίποτα.
1: Καλά, σιγά, αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
0: Έλα κύριε Νίκο, καλημέρα, μπράβο σας.
15: Καλή σας μέρα κύριε, καλή σας μέρα.
1: Ωραίο παιχνίδι. Την έπνιξε χθες τη Φενέρ, την εξαφάνισε, ναι, αλήθεια είναι.
15: Έκανε εξαιρετική εμφάνιση ο Ολυμπιακός στηριζόμενος στην άμυνά του.
1: Ναι.
15: Όποιος είδε και τα δύο μάτς, επληροφορήθηκε τι έγινε και στα δύο μάτς. Η Ρεάλ έχει βάλει ημίχρονο, θα μου πεις άλλο παιχνίδι εννοείται, αλλά πάνω πόντους από ό,τι έβαλε η Φενέρ σε όλο τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, και αυτό ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι.
15: Ναι, εντάξει, και το
1: πια Βαλένθια τώρα, και, δηλαδή αυτά που δείξε όλη τη χρονιά η Βαλένθια,
0: η Βαλένθια μας πάτησε,
1: τα κατέστρεψε σε ένα παιχνίδι.
15: Ναι, okay. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει τον ημιτελικό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, να έχει απαντήσεις κάθε φορά που οι Τούρκοι μάζευαν την διαφορά, γιατί η διαφορά πήγε 18-20 πόντους, αλλά βρήκαν τρόπο να την κατεβάσουν και σε μονοψήφιες διαφορές.
1: Ναι.
15: Αλλά ο Μπαρτζόκας είχε επιλογές από τον πάγκο να βγάλει, ας πούμε.
1: Ναι, όποιος έμπαινε μέσα έβαζε πόντους, δεν είχε.
15: Γιατί ο Ντόρσεϊ, όταν πήγε διαφορά στους 20, ήταν φανερό ότι δεν πατούσε στο.
1: Ναι.
15: Το παρκέ, το φλόρ.
1: Δεν μου λες τώρα, ο τελικός είναι χρυσή ευκαιρία τώρα, έτσι, με τη Ρεάλ η οποία είναι αποδεκατισμένη από ψηλούς.
15: Αποδεκατισμένη, αλλά τα ίδια λέγαμε και χθες και την Ρεάλ με τη Βαλένθια.
1: Άλλο παιχνίδι μωρέ τώρα, εντάξει, άλλο παιχνίδι.
15: Κοίταξε, μιλάμε για τελικό, μιλάμε για Ρεάλ, έχει πάρει 11.
1: Ναι, εντάξει.
15: Ναι, δεν είναι δηλαδή όποια και όποια ομάδα.
1: Καλά, και εσύ άμα το πάρεις αύριο θα περάσεις την ΑΕΚ σε κούπες.
15: Γελάσαμε.
0: Αλλά όχι τον Παναθηναϊκό. Είδες που στάπα πήγαινε το έτσι.
1: Εντάξει, απλά ήθελα να το πω αυτό.
15: Αυτό το λέω κατέπιση εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, γίνεται φοβερή καζούρα εδώ στην αίθουσα.
0: Αυτά είναι ωραία.
15: Και του απαντάω ότι είναι άλλο να έχεις 3 Φεράρι στον καράζ και άλλο 3 τον πιάκι.
1: Ναι.
0: Και άλλο να έχεις 7 Φεράρι στον καράζ.
1: Εντάξει, είναι, πάντως είναι όντως ευκαιρία, γιατί είναι και στην Ελλάδα το παιχνίδι. Είναι και με φιλάθλους του Ολυμπιακού που φτιάξανε και ωραία ατμόσφαιρα χθες.
0: Πάρα πολύ. 13.000 άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
15: Και αύριο λογικά θα είναι πάνω από 15.
1: Και είδες εσύ, Νίκο, πόσο ωραίο θα ήταν τα παιχνίδια να είχαν και φιλάθλους της άλλης ομάδας. Πόσο ωραία θα ήταν τα παιχνίδια.
0: Γιατί που είχες άλλες ομάδες είχαν.
1: Να έχουνε ρε παιδί μου, να παίζει. Ξέρω εγώ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να είναι οι μισές κερκίδες Ολυμπιακός.
0: Άστο ρε, για να γίνει μέσα χαμός. Δεν θα μείνει κολυμπητρός.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ζωντανεύει ακόμα περισσότερο.
0: Εντάξει, ωραίο. Είναι ωραίο. Μακάρι να είχαμε την κουλτούρα και το επίπεδο να το κάνουμε. Όντως.
15: Αλλά έχουμε ζήσει μια εποχή που τα προλάβαμε αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πριν από 40 χρόνια.
1: Ωραία ήταν το
15: πήμα, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Που πήγαινανε και οι Ολυμπιακοί στη Λεωφόρο και οι Παναθηναϊκοί στο Καραϊσκάκι και ήταν όλοι μαζί στις κερκίδες και κάνανε και καζούρα ένα στο
15: άλλο. Αλλά δεν είπα για το όλοι μαζί, αλλά υπάρχουν παντοί και το δύο μαζί. Το όλοι μαζί δεν μπορούμε να το.
0: Εγώ έχω πάει σε αγώνα που ήταν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στη Λεωφόρο, με είχε πάει ο πατέρας μου 5 χρονών. Και ήταν και δίπλα μας και Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε.
15: Τώρα, το όλοι μαζί τώρα δεν το. Το όλοι μαζί,
0: ωρα, άστο,
15: το όλοι μαζί μπορούμε μόνο Sky, δεν είναι.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σταματέλο.
1: Καλή επιτυχία για αύριο, Νίκο.
15: Άστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Άντε, γεια, γεια. Λοιπόν, 10 παρά 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 το πρωί. Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Τα φιλιά μας να περάσετε όμορφα, παλάτε την κακοκαιρία. Τα λέμε 9 και 40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Γεια σας.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα.
21: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
23: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
22: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.
24: Star FM 933.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: Star FM 933.
6: Star FM 93,3.
7: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 92,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν είναι ο τραυματίας του περιστατικού με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο είχε αποδράσει μαζί με 3 ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου το 2013 στην Κεσαριανή, ενώ και το 2012 είχε ρίξει χειρομβοβίδες εναντίον αστυνομικών. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Στο σημείο έχει μεταβεί από νωρίς το πρωί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε χθες σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών επιθέσεων. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ στην πόλη της Τύρου παρά την Εκεχηρία. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. 82 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός από έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά από 2-3 εβδομάδες καιρός να ανταμώσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για να ξαναβάλουμε μπροστά την παράθεση των δεδομένων στα μεγάλα μέτωπα τα οποία εξακολουθούν και είναι ανοιχτά. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Άρη.
7: Λοιπόν, μεσολάβησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Ακολούθησε αμέσως η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Η εκκρεμότητα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει. Υπάρχει μια στασιμότης. Όλα αυτά επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές πεδίο της οικονομίας. Ορίστε, πού είμαστε, βάλε κάτω τα δεδομένα και προχωράς στην εκτίμηση.
8: Είχε προηγηθεί της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα η αντίστοιχη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Το λέω αυτό γιατί το Πεκίνο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες κατέστη πόλο έλξης για πολλούς και σημείο αναφοράς βέβαια για δύο θέματα και δύο πολέμους οι οποίοι μας επηρεάζουν όλους, και αυτό στην Ουκρανία που τείνουμε να τον ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς μένεται, και βέβαια ο αντίστοιχος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ξεκινώ από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία κατέδειξε την αλλαγή συσχετισμών ισχύως και την ισχυροποίηση της Κίνας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Το λέω αυτό γιατί η τελευταία επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο είχε γίνει το 2017, άρα περίπου πριν από 10 χρόνια, πριν από 9. Τότε το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η χώρα η οποία όριζε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες. Οι Κινέζοι είχαν υπογράψει, άλλο αν εν συνεχεία δεν υλοποιήθηκαν την ολότητά τους, συμφωνίες ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγοράς, 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμερικανικών προϊόντων επενδύσεων κινέζικων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη φορά, πέραν του ότι η αγορά 200 Boeing αντί για 400-500 που ήταν η αρχική εκτίμηση από πλευράς Κίνας, δεν είχαμε και ίσως και κάποιες αγορές σόγιας και καλαμποκιού που ενισχύουν τις πολιτείες τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ είναι ισχυρός και θέλει να παραμείνει ισχυρός και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είχαμε κάτι θεαματικό. Παρά το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από την αφρόκρεμα των επιχειρηματιών, κυρίως στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι το 2026 η Κίνα είναι αρκετά ισχυρότερη από ό,τι ήταν το 2017, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται η οικονομία της σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στο εξωτερικό που τους έχουν δώσει και πολιτική επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει το γόητρό τους τόσο από την αδυναμία να αποτρέψουν τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία επί Biden, όσο και από τη διαχείριση επί Τραμπ που έχει γίνει του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία 4 χρόνια και κυρίως της Ρωσίας. Επίσης, στη Μέση Ανατολή έχει ανοίξει ένα μέτωπο, θα αναφερθώ μετά σε αυτό, με ευθύνη Ισραηλινών και Αμερικανών, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει, αλλά έχει τεράστιες συνέπειες σε όλη την παγκόσμια οικονομία, πολύ περισσότερο στις πιο εξασθενημένες οικονομικά χώρες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να προσφεύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδότηση ή τέλος πάντων για μια υποστήριξη. Άλλες αντιμετωπίζουν προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί είναι αυτοί οι μήνες της καλλιέργειας, κυρίως για τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Και βέβαια, στο κομμάτι της ενέργειας είμαστε σε μια βεβαιότητα και με την αυξομοίωση των τιμών. Και βέβαια στο σκέλος της επάρκειας υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα, όπως επίσης και υπάρχουν σοβαρά θέματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή αυτή καθεαυτή, επίσης θα αναφερθούμε αργότερα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο προγραμματισμός της επίσκεψής του ήταν για τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τον μετέβαλε και τον μετέφερε για τα μέσα Μαΐου, προσδοκώντας ότι θα έχει λήξει τον πόλεμο στο Ιράν, άρα θα είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Κίνα να είναι σε μια σχετική θέση ισχύως έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω επίσης, Άρη, γιατί έχει μια αξία, ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το 2017 μέχρι σήμερα, η αιμονή και η ψύχωση σε παναμερικανικό επίπεδο εναντίον των Κινέζων έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή έχουμε πολιτείες, πολιτιακούς φορείς να ακυρώνουν κινέζικες επενδύσεις θεωρώντας ότι αυτές αγοράζουν και πολιτική επιρροή ή θεωρώντας ότι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες γιατί μπορεί να είναι κοντά ή ακόμα και μακριά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η αντιμετώπιση των Κινέζων φοιτητών είναι με πολύ μεγάλη δυσπιστία διότι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούνται ως δυνάμοι πράκτορες της Κίνας. Δεν τους δίνεται πρόσβαση σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Γενικώς υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία, γιατί και από πλευράς Κίνας υπάρχει καχυποψία ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την Κίνα περισσότερο ως ένα αντίπαλο και εχθρό και ανταγωνιστή παρά που είναι πράγματι και ανταγωνιστής και αντίπαλος των ΗΠΑ και λιγότερο ως ένα εταίρο. Έχουν περιοριστεί πολύ οι κινέζικες επενδύσεις στην αμερικανική αγορά. Έχουν περιοριστεί δραστικά οι αμερικανικές επενδύσεις στην κινέζικη αγορά. Όλο αυτό φαίνεται ότι δεν διορθώθηκε με την επίσκεψη Τραμπ. Αν μη τι άλλο όμως φαίνεται επίσης, και αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι τα δύο μέρη συναποφάσισαν ότι για το καλό των ιδίων και της παγκόσμιας οικονομίας, θα έλεγα εγώ, υπάρχει πλέον μια εμπορική εκεχηρία μεταξύ των. Επίσης σημειώνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν μίλησε για τη μέρα της απελευθέρωσης, είχε πει ότι ήθελε να επιβάλει 175% δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Όταν οι Κινέζοι απείλησαν με συρρήκνωση της πρόσβασης των Αμερικανών σε σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την οικονομία και βέβαια για την άμυνα, είναι σημαντικές για την καθημερινότητά μας, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αναδιπλώθηκε. Άρα έχουμε μια νέα συνθήκη και σε αυτή θα προσθέσω ότι η Κίνα νοείται ως μια δύναμη status quo, ως μια δύναμη η οποία θέλει να μην υπάρχουν αναταραχές και διαταράξεις στην παγκόσμια οικονομία γιατί κερδίζει μέσα από το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται όλο ένα και περισσότερο ως μια χώρα η οποία αν δεν θέλει να αλλάξει το status quo, αν μη τι άλλο με κάποιον τρόπο το αμφισβητεί και προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Αυτό σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Η επίσκεψη Πούτιν δεν ήταν, από ό,τι φαίνεται, τόσο πετυχημένη όσο θα ανέμενε ο Ρώσος πρόεδρος. Υπάρχει μια σχέση η οποία έχει μεν στρατηγικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η Ρωσία είναι σαφώς ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη σχέση. Η Κίνα είναι αυτή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζει τη σχέση τη διμερή. Ακούγεται ότι δεν είχαμε συμφωνία για έναν αγωγό που η Ρωσία προωθεί σε σχέση με την Κίνα.
9: Δεύτερο αγωγό ενός υπάρχοντος αγωγού. Το δεύτερο σκέλος.
8: Ακριβώς. Προμήθειας ρωσικής ενέργειας στην κινέζικη αγορά. Η Κίνα, θυμίζω ότι όταν η Ρωσία υποχρεώθηκε να αναπροσανατολίσει τις εξαγωγές της προς την Κίνα και φυσικού αερίου και πετρελαίου κυρίως, ήταν αυτή που επέβαλε τους όρους της, όπως το ίδιο έκανε και η Ινδία, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι η Ρωσία το πουλούσε στην υπόλοιπη αγορά, γιατί δημιουργήθηκε μια συνθήκη μονοψώνιου, δηλαδή η Ρωσία δεν είχε παρά την Κίνα και την Ινδία για να πουλά το πετρέλαιό της και λιγότερο το φυσικό αέριο. Όπως και να έχει, η Κίνα είναι, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών γιατί υπολείπεται σε κάποιους συντελεστές ισχύως, είναι πλέον ένα σημείο αναφοράς. Και είναι και σημείο αναφοράς ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, παρά το ότι οι Κινέζοι δεν επιθυμούν την πιο δραστήρια, την πιο ενεργό εμπλοκή τους στα Μεσανατολικά. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολλών εκ των κρατών της περιοχής, ακόμα και σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ με την Ουάσιγκτον, η Κίνα με κάποιον τρόπο προβάλλει ως μια χώρα η οποία όχι, δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών σε καμία των περιπτώσεων, αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς για την
9: Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα πεδία, αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια για να έχει.
8: Η Κίνα είναι, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών, γιατί υπολείπεται σε κάποιους συντελεστές ισχύως, είναι πλέον ένα σημείο αναφοράς. Και είναι και σημείο αναφοράς ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, παρά το ότι οι Κινέζοι δεν επιθυμούν την πιο δραστήρια, την πιο ενεργό εμπλοκή τους στα Μεσανατολικά. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολλών εκ των κρατών της περιοχής, ακόμα και σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ με την Ουάσιγκτον, η Κίνα με κάποιον τρόπο προβάλλει ως μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών σε καμία των περιπτώσεων, αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς.
9: Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα παιδιά. Αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια

0: δημοσιών. Αυτό μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς για την.
1: Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα πεδία, αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια για να έχει τα αεροπλανοφόρα της και τα αεροπλάνα της και τα καταδρομικά της και τον στρατό της σε κάποιο σημείο του πλανήτη, ενδεχομένως να ήταν πια ακριβώς στη μύτη της μύτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστό είναι αυτό. Κίνα
1: δεν
0: είναι
1: το κάνει
0: πολύ...
1: όμως αυτό. Αυτό δεν το κάνει.
0: Δεν το κάνει. Ναι. Και γι' αυτό και δεν έχει ακόμα το σύνδρομο του overstretching, όπως λέμε, δηλαδή της υπερέκτασης. Η Κίνα ασχολείται με τα της γειτονιάς της, ισχυροποιείται σε αυτή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να πούμε, φέρνει πιο κοντά χώρες όπως ας πούμε το Βιετνάμ ή η Μαλαισία ή χώρες οι οποίες ήθελαν να είναι μακριά από την Κίνα ή τέλος πάντων να κρατούν αποστάσεις, να το πω καλύτερα, ασφαλείας από την Κίνα, βρισκόμενες πιο κοντά στο αμερικανικό άρμα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις υποχρεώνει, κυρίως λόγω αναζήτησης ενέργειας, να έρθουν πιο κοντά στην Κίνα, η οποία πρέπει να πούμε, Άρη, ότι στο σκέλος της ενέργειας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές. Στο θέμα των μπαταριών, όπου ασκεί σημαντικό έλεγχο, μπαταρίες που είναι υποχρεωτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος της Κίνας, σημαντικότατος κομβικός σε σχέση με τις σπάνιες γαίες. Ανέφερα πριν την σημασία των σπάνιων γαιών. Εκεί λοιπόν η Κίνα παίζει ένα παιχνίδι, όχι παίζει ένα παιχνίδι, ελέγχει όχι μόνο την πρόσβαση αλλά και την επεξεργασία αυτών, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, την επεξεργασία των σπάνιων γαιών, με αποτέλεσμα να είναι για την ώρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό επηρεάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων τις υπόλοιπες χώρες και επηρεάζει και την οπτική των Αμερικανών σε σχέση με το ρόλο και τη θέση της Κίνας, αλλά και των υπολείπων κρατών στο πώς αντιλαμβάνονται την Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Και οι Κινέζοι, είναι αλήθεια ότι ιδίως στα προαναφερθέντα ζητήματα έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα και αυτό τους έχει φέρει σε μια πλεονεκτική θέση. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, οι οποίοι συζητούν για την πράσινη ενέργεια σχεδόν με έναν αιμονικό τρόπο, έχοντας αφήσει κατά μέρος ή τουλάχιστον έχοντας αφήσει μέχρι πρότινος κατά μέρος τα ζητήματα των πιο παραδοσιακών μορφών ενέργειας, τα οποία όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είναι υποχρεωμένοι να στραφούν προς την Κίνα. Άρα να φύγουν από μια εξάρτηση που είχαν δημιουργήσει με τη Ρωσία και να πάνε σε δύο άλλες εξαρτήσεις, μία με τις ΗΠΑ σε σχέση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και μία άλλη με την Κίνα σε σχέση με την πράσινη ενέργεια. Για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, οι Κινέζοι είναι πολύ διακριτικοί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πώς τάσσονται υπέρ, κατά ή ακόμα και όταν απέχουν από ένα ψήφισμα, από μια ψηφοφορία, από αποφάσεις. Είναι προσεκτικοί στο να έχουν κάνει μια υπερέκταση επενδύσεων και όχι υπερέκταση στρατιωτική, παρά μόνο τη δεύτερη στο εγγύς εξωτερικό τους. Έχουν σοβαρά προβλήματα κι αυτοί, μην εμφανίζουμε την Κίνα ως μια, καταρχάς πλέον δεν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι καθιερωμένη δύναμη. Έτσι, να σταματήσουμε να λέμε ότι η Κίνα είναι ανερχόμενη. Αλλά έχει ευνοηθεί από τη μετατόπιση του πλούτου από την Δύση προς την Ανατολή, εδώ και τουλάχιστον 20-25 χρόνια. Έχει λοιπόν και συγκριτικά άλλα πλεονεκτήματα, όμως έχει και προβλήματα. Και δημογραφικά προβλήματα μεταξύ άλλων.
1: Πάντως σε αυτή την φάση.
0: Προβλήματα σχέση με τον στασιμο πληθωρισμό που είναι απότοκο των λανθασμένων αποφάσεων για τη διαχείριση της κρίσης με τον κορονοϊό. Αλλά πάντως είναι, ξαναλέω, μια χώρα που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς.
1: Με όλα αυτά που περιγράφεις, Κωνσταντίνε, πάντως η Κίνα αυτή τη στιγμή ευνοείται, διότι οι δύο βασικοί αντίπαλοι, και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος, νωρίτερα ο Ρώσος, εδώ και 4 χρόνια, είναι εκτεθειμένοι με 2 πολέμους, οι οποίοι πόλεμοι τους δημιουργούν προβλήματα. Οπότε εδώ έχει κάθε λόγο η Κίνα να μην αναμειγνύεται και να τους βλέπει, να βλέπει τα δυσμενή αποτελέσματα στους αντιπάλους της.
0: Το έγραψε και ο Economist πριν από κάποιες εβδομάδες στο πρωτοσέλιδο του, αυτό που λέει σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η Κίνα, να πούμε, Άρη, τη Ρωσία δεν την αντιμετωπίζει τόσο ως ανταγωνιστή, δεν την αντιμετωπίζει βέβαια και ως σύμμαχο. Τη βλέπει με μια σχετική καχυποψία. Και γι' αυτό και κρατά κάποιες αποστάσεις εκεί που χρειάζεται. Εκεί βέβαια που κρίνει ότι προωθούνται τα συμφέροντά της, είναι κοντά με τον Πούτιν ή τέλος πάντων τον στηρίζει, καταλαβαίνοντας και διαπιστώνοντας την αδυναμία του Πούτιν. Ο Πούτιν, ξαναλέω, στην σχέση του με τον Σι, είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν είναι ο ισχυρός παίκτης, δεν είναι καν ισότιμος συνομιλητής. Για τις ΗΠΑ, ασφαλώς η εμπλοκή τους στη Μέση Ανατολή με τον τρόπο που έχει γίνει και με τις συνέπειες, ξαναλέω, που έχει για την

0: παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τους περιφερειακούς συμπαίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ούτω καθεξής, οπωσδήποτε αυτό, στο βαθμό που έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται ως εγγυητής ασφάλειας για τις χώρες αυτές, όσα και να πει, όσα και να κάνει ο Τραμπ, εννοώ σύμφωνα συνεργασίας με τις χώρες περιοχής, στην πράξη αποδείχθηκε και μπορεί να αποδειχθεί και στο μέλλον, αν το Ιράν αποφασίσει εκ νέου να στοχοποιήσει κάποιες από αυτές τις χώρες, ότι είναι αρκετά ευάλωτες, διότι όλα τα περασμένα χρόνια, όπως και η Ευρώπη, αγόραζαν ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τελικά φαίνεται ότι δεν είχαν κατοχυρωμένη. Οι Ευρωπαίοι βέβαια αγόρασαν ασφάλεια και ήταν κατοχυρωμένη η ασφαλειά τους μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ένας πόλεμος που αφορά τους Αμερικανούς πλέον τόσο όσο τους αφορούσε τουλάχιστον στην αρχή του, όταν ξέσπασε δηλαδή.
1: Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε, με την δική σου βοήθεια πάντα, να διαβάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια να διαβάσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον παίζει το Ιράν, τον πιέζει το Ισραήλ, ο ίδιος φαίνεται διστακτικός ή και ακόμη έχει, πώς να το πω έτσι, και μια εικόνα μιας αδυναμίας, ότι αυτός ο πόλεμος, τον οποίο πια φαίνεται να καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον έκανε πιεζόμενος ενδεχομένως από τον Νετανιάχου, ίσως τα εγώ που είχαμε εξηγήσει τότε, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος τουλάχιστον στα μάτια της κοινής νόμης φαίνεται να μην μελετήθηκε ή να μην αξιολογήθηκε ο κίνδυνος Ιράν.
0: Να πω καταρχάς, Άρη, και συγγνώμη γι' αυτό, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο της εκπομπής για να πω ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής, την αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, σε 7 ώρα το απόγευμα, παρουσιάζουμε το βιβλίο μας με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι όποιοι εκ των ακροατών μας, και ξέρω ότι έχουμε ορισμένους πολύ πιστούς ακροατές, ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος. Για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 1-1,5 μήνα και θεωρώ ότι είναι αρκετά επίκαιρο, γιατί περιγράφει και την εσωτερική διάσταση σε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο και την εξωτερική. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι σε μια προφανώς δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του σε μια δύσκολη θέση, η οποία έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. Ξεκινώ από την εσωτερική. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επειδή βρέθηκα πριν από 2 εβδομάδες εκεί, στο Σικάγο πιο συγκεκριμένα, που εντάξει είναι προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά παρακολουθούσα δίκτυα τα οποία εκπέμπουν σε όλες τις ΗΠΑ τηλεοπτικά και έκανα συζητήσεις βέβαια με αρκετούς, υπάρχει ένας προβληματισμός πρώτον για την χρησιμότητα και την αξία αυτού του πολέμου, δηλαδή πώς τα αμερικανικά συμφέροντα προωθήθηκαν ή προστατεύτηκαν καλύτερα μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο για τον Τραμπ να δώσει μια απάντηση η οποία είναι πιστική, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να εμπλακούν, ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος με τα πυρηνικά του Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια, άρα για να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους, οποίους τελικά δεν προστάτευσαν εν συνεχεία όταν το Ιράν τους έστελνε ντρόουν, ήταν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως κάποια στιγμή είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε κίνδυνο λόγω του ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν με βαλιστικούς πυράβλους να πλήξουν ακόμα και τις ΗΠΑ. Αυτό δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ, επειδή έχει πει τα πάντα σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο και επειδή τον βλέπουμε κάθε μέρα να καλλιεργεί προσδοκίες, να χαμηλώνει τον πύχη, να ξαναψηλώνει τον πύχη, να λέει ότι είναι ζήτημα ορών η λύση, μετά να λέει ότι θα βομβαρδίσω, να μην βομβαρδίζει, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο. Και αν θυμάσαι στην αρχή του ξεσπάσματος αυτού του πολέμου, είχαμε πει, όχι εμείς, σχεδόν όλοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στρατηγική εξόδου. Κατά την άποψή μου, δεν είχαν καν στρατηγική εισόδου. Αλλά πολύ περισσότερο δεν είχαν στρατηγική εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Ενώ το Ισραήλ είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλο αν έχει υπηρετηθεί ή όχι, είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Το πρώτο λοιπόν είναι το εσωτερικό. Στο εσωτερικό σήμερα των ΗΠΑ υπάρχει μια διαγενειακή διαίρεση, διότι οι νεότερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, είναι εναντίον του Ισραήλ ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ παρέσυρε τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι μεγαλύτερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, αλλά σε μικρότερα ποσοστά, όχι σε συντηρητικά ποσοστά του τάξη του 70-75%. Και βέβαια έχουν και αυτές ένα σκεπτικισμό απέναντι στο Ισραήλ, κατά πόσο δηλαδή το Ισραήλ επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανικό παράγοντα, ώστε μπορεί ακόμα και να τον παρασύρει σε ένα δικό του πόλεμο. Η εσωτερική διάσταση είχε επίσης και την οικονομική πτυχή. Διότι όταν βρέθηκα εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούσα τις τιμές της βενζίνης, ήταν ας πούμε από 4,9 μέχρι 5,2 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ήταν 2,3 με 2,5 δολάρια το γαλόνι. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό της τιμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσο αυτό θα διατηρηθεί. Ο πόλεμος αυτός, να πω επίσης για να κλείσω με το εσωτερικό μέτωπο, ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής. Από τον Φεβρουάριο του 26, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής. Τότε η υποστήριξη απέναντι στον Τραμπ ήταν της τάξης του 40%, το οποίο 40% και 45% μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Αν το συγκρίνει με τις αντίστοιχες περιόδους πολέμων, είτε της δεκαετίας του 90 του πατέρα Μπους, είτε το 2003 του Ιού Μπους στο Ιράκ, τα ποσοστά τότε ήταν συντριπτικά, ήταν από 75% και πάνω. Και τώρα, όταν ο πόλεμος ξεκίνησε, η πρίση ξεκίνησε ήταν στο 40%.
1: Ωραία, μείνε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα. Ωραία, και το ξανααρχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
7: All day. All night.
8: All night.
5: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Όσος βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας αλλοδαπός μεταξύ άλλων εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, σε υπόθεση ομοιρίας αστυνομικών, σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. 82 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός από έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας. Στο όργιο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Fenerbahçe στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθώς υποδέχομαι τους πιο φρέσκους από εσάς τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω και αναγγέλω ότι μαζί μας, στην παρέα μας σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Μετά από παρέλευση 2-3 εβδομάδων, ανταμώσαμε ξανά για την περιγραφή της διεθνούς κατάστασης. Ορίστε, Κωνσταντίνε, συνεχίζεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ.
7: Έλεγα λοιπόν, Άρη, για την εσωτερική πτυχή σε σχέση με τον πόλεμο. Πάμε να δούμε τώρα πόσο έχει επηρεαστεί η σχέση των ΗΠΑ με μία σειρά κρατών. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να μιλά με αρνητικά λόγια και να απειλεί πολλές φορές, έως και να εκβιάζει τους Ευρωπαίους και κατ' επέκταση νατοϊκούς εταίρους να εμπλακούν με κάποιον τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο. Θα πω για πολλωστή φορά ότι το πρόβλημα των Ευρωπαίων δεν είναι το να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή. Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα ζητήματα σε σχέση με την Ευρώπη. Εδώ κάνω μία μικρή παρένθεση, ανοίγω. Βλέποντας την Μάγια Κάλλας στο Κοινοβούλιο προχθές να απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη Μέση Ανατολή και να λέει ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα ένα ολοκληρωμένο πλάνο, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αρκετά ασταθής και αβέβαια, άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πλάνο, καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει πάρα μα πάρα πολλά βήματα να διανύσει προκειμένου να φτάσει σε μια ενηλικίωση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι απελπιστική η απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαια, εμείς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο για αυτή. Κλείνω την παρένθεση για την Ευρώπη και έρχομαι λοιπόν να πω ότι ο Τραμπ απειλεί και απαιτεί από τους Ευρωπαίους να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή στον πόλεμο αυτό, λέγοντας ότι είναι νατοϊκή υποχρέωση. Ασφαλώς δεν είναι νατοϊκή υποχρέωση, γιατί δεν είναι ένας πόλεμος αμυντικός. Ο ΝΑΤΟ είναι αμυντικός οργανισμός, δεν είναι επιθετικός, με βάση το καταστατικό του πάντως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ όμως πιστεύω ότι βρίσκει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία και να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και να δείξει ότι το θεωρεί ένα παροχημένο οργανισμό και ο ίδιος να αποποιηθεί της ευθύνης που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, άρα και των δεσμεύσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά αναλάβει ως η ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ, όταν ακούς τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει, να υπονοεί ή πολύ ξεκάθαρα να τοποθετείται ότι κάποια νατοϊκά μέλη που δεν εισφέρουν στον προϋπολογισμό ή που δεν του είναι αρεστές οι ηγεσίες τους, δεν είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση θα υποστηριχθούν από τις ΗΠΑ, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, διότι μια συμμαχία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στη δέσμευση και την ευθύνη. Όταν δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε εν της πράγμαση αυτή η συμμαχία δεν μπορεί να λειτουργήσει, ή τέλος πάντων δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε. Δίνω και αυτή την παρένταση για τον ΝΑΤΟ και έρχομαι στη σχέση των ΗΠΑ. Είπαμε για την Κίνα, για τη Ρωσία είναι πιο σύνθετη κατάσταση, γιατί μέσα σε αυτό έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας. Να πω μόνο για τη Ρωσία ότι εξακολουθεί από την άρση των κυρώσεων να κερδίζει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε πριν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Να πω επίσης ότι υπήρξε άρση κυρώσεων, Άρη, όχι μόνο απέναντι σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, αλλά και σε πρόσωπα, σε ιδιώτες, το οποίο δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο σχετίζεται με τον πόλεμο αυτό καθεαυτό, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που εμείς δεν το ξέρουμε. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ρωσία στο πεδίο των μαχών δεν τα πηγαίνει καλά απέναντι στους Ουκρανούς. Έχουν βρει τα αδύναμα σημεία οι Ουκρανοί της Ρωσίας, όμως ενισχύεται οικονομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι σε θέση για αρκετό καιρό ακόμα να επιχειρεί σε βάρος της Ουκρανίας.
6: Εδώ και εγώ μια παρένθεση. Η Ουκρανία κάνει ευφιέστερο πόλεμο σε σχέση με τη Ρωσία πάντως. Η Ρωσία είναι μια βαριά μηχανή, δεν εξυγχρονίστηκε, δεν ανανεώθηκε και από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί μάθανε πολλά από την Ισραηλινή αντίληψη. Δεν μπορώ να μπω σε πιο βαθιά θέματα στρατηγικής, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, είτε είναι εναέρια είτε είναι θαλάσσια, κάτι που και εμάς μας απασχόλησε εδώ τελευταία, φαίνεται ότι έχουν μια αποτελεσματικότητα πολύ πιο ισχυρή από ό,τι οι καθυλωμένες ρωσικές δυνάμεις, που διαβάζω ότι χάνουν και σε ανθρώπινο δυναμικό, έμψυχο δυναμικό ενώ στρατιωτών, σε μια ζώνη την οποία δεν μπορούν να διαπεράσουν από τους αμυνόμενους Ουκρανούς.
7: Οι Ουκρανοί για λόγους επιβίωσης κατάφεραν και ανέπτυξαν συστήματα πάρα πολύ σύγχρονα, κυρίως στο κομμάτι των drone και αντιdrone, και αυτά τα συστήματα μάλιστα προτίθεται και από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει και συμφωνίες να πουλήσουν σε κάποιες εκ των κρατών της Μέσης Ανατολής, έτσι, σε κάποια από τα κράτη αυτά. Σε αρκετά μάλιστα θα έλεγα. Η Ουκρανία ασφαλώς έχει αποδειχθεί μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δύναμη σε σχέση με την βαριά, όπως ορθά ανέφερες, στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, η οποία μάλιστα την αρχή του πολέμου τουλάχιστον αντιμετώπισε και προβλήματα που παραπέμπουν σε ερασιτεχνικό τρόπο, που μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με τη διαφορά και τη διαπλοκή στις ένοπλες δυνάμεις. Ας πούμε, οι επιστηροφόρες, οι ρωσικές, είχαν λάστιχα τα οποία δεν ήταν τύπου που μπορούσαν να αντέξουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ως αν η Ρωσία να βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο ή να βρίσκεται κάπου στην Αφρική, με αποτέλεσμα να κολλούν και να είναι βέβαια εύκολη στόχη για τους Ουκρανούς. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, το γεγονός, μια και το ανέφερες γιατί μας αφορά και εμάς, ότι το πεδίο των μαχών μεταφέρεται εκτός Ουκρανίας και μάλιστα πολύ μακριά, ας πούμε στο Ιόνιο, είναι ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό. Όπως βέβαια πολύ ανησυχητικό είναι και το ότι έχουμε επιθέσεις. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα, λίγο παραπάνω, την παραίτηση της κυβέρνησης της Λετωνίας. Να το πούμε αυτό. Γιατί έγινε αυτή? Γιατί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος προερχόταν από το κόμμα των Προοδευτικών, υποχρεώθηκε σε παραίτηση, με αποτέλεσμα το κόμμα του να αποσύρει την υποστήριξή του προς το συντηρητικό κόμμα με το οποίο συγκυβερνούσαν και να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό? Γιατί κάποια ουκρανικά ντρόουν ανακατευθύνθηκαν από τους Ρώσους, τα οποία κανονικά πήγαιναν προς τη Ρωσία, προς τη Λετωνία, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, σε εγκαταστάσεις της Λετωνίας, ντρόουνς ουκρανικά, τα οποία είχαν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί για να προκαλέσουν αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είμαστε σε μια περίοδο, Άρη, και θα χρειαστούμε ασφαλώς, και έκανε και πολύ ωραίες συζητήσεις τις περασμένες εβδομάδες για τις ασύμμετρες απειλές. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ πολύ περίεργη και κρίσιμη, όπου βασικές υποδομές και σε σχέση με τις μεταφορές και σε σχέση με την ενέργεια και σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και σε σχέση με αγαθά όπως είναι το νερό, βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ας φανταστούμε τι θα σήμαινε μια επίθεση, ένα δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο θα έκοβε την παροχή νερού σε ολόκληρες πόλεις ή σε χωριά. Κλείνω την παρένθεση αυτή, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική συζήτηση. Και έρχομαι να πω ότι σε σχέση λοιπόν με την Ευρώπη, απλά και μόνο αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, από τις επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ απέναντι στη Μελόνη, ότι είναι όλοι αναλώσιμοι στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου. Θα έλεγα ακόμα και ο Νετανιάχου, αλλά θα αφήσω στο τέλος ένα-δύο λεπτά να μιλήσω για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, η Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα θεωρούνται ως μια δύναμη η οποία υποστηρίζει μια άλλη δύναμη που είναι αυτή το Ισραήλ, η οποία δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά για την περιοχή, αλλά λειτουργεί σταθεροποιητικά για τα δικά του συμφέροντα, ίσως ούτε καν για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων κρατών της περιοχής Μέσης Ανατολής. Και επίσης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν, όπως είπαμε και πριν, καμία από τις χώρες συμμάχους τους. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ. Το Κατάρ δέχτηκε μία επίθεση από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι επιχείρησαν να εξουδετερώσουν στελέχη της Χαμάς που ήταν στην αντιπροσωπεία της Χαμάς που τότε συναντώνταν με τους Ισραηλινούς εκεί. Το Κατάρ δέχτηκε επιθέσεις από τους Ιρανούς, οι οποίες κατέστρεψαν ή τέλος πάντων έθεσαν εκτός λειτουργίας ολόκληρες μονάδες παραγωγής υδροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ δεν έχει τη δυνατότητα πλην στενού του Ορμούζ να εκτάγει την ενέργειά του, γιατί το υδροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να εκταχθεί μέσω αγωγών παρά μόνο μέσω πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται στο ίμιση της ολοκλήρωσης ενός αγωγού που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ σε συνέχεια του έτερου αγωγού που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία και αφορά το πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι δύο χώρες πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους, διότι προϋπήρχε μία κόντρα, η ΦΥΠΕ θα έλεγα, σήμερα όμως είναι πολύ έντονη, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ Plus, τον οργανισμό δηλαδή που ελέγχει de facto η Σαουδική Αραβία και έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές χώρες, με κάποιες από τις πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Αυτή η νέα κατάσταση φέρνει τη Μέση Ανατολή διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν πριν από λίγους μήνες υπέγραψαν συμφωνία αμυντική, μέσα από την οποία φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία υφέρεται, να το πω καλύτερα, μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα και στα πυρηνικά του Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτο, τέσσερις χώρες οι οποίες μέχρι πρότινος οι τρεις εξ αυτών δεν ήταν στην καλύτερη φάση η σχέση τους. Αναφέρομαι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο-Τουρκία. Όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ τους έχει φέρει πιο κοντά. Και από την άλλη, έχουμε την Ινδία εκ των πραγμάτων, αφού το Πακιστάν είναι στη μία όχθη του ποταμού, η Ινδία θα βρισκόταν στην άλλη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία επαναλαμβάνω σήμερα είναι απέναντι στη Σαουδική Αραβία και μάχονται για επιρροή τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική λόμπιν. Ινδία λοιπόν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ και θα μπορούσε κανείς σε αυτό το σχηματισμό να προσθέσει την Ελλάδα και την Κύπρο.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά μια και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ας μείνουμε στις τρεις χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Ισραήλ έχουν μια συναντήληψη ότι θα πρέπει η ηγεσία του Ιράν να εξουδετερωθεί και να ανατραπεί. Δεν άρεσε στους Εμμυρητανούς ότι ο Νετανιάχου τους εξέθεσε δημοσιοποιώντας την επίσκεψη που έκανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν μια, επαναλαμβάνω, κοινή θέση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν. Πιστεύουν ότι το Ιράν είναι ο μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή ή ο κυριότερος που πρέπει να εξουδετερωθεί. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία ειδικότερα, ως πολύ μεγάλη δύναμη του αραβικού κόσμου, πιστεύει ότι με το Ιράν θα πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας, για το οποίο δεν αρέσει καθόλου ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από ποιος βρίσκεται στην ηγεσία του Ιράν, γιατί μόνο έτσι θα κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας και θα μπορέσει να αποκατασταθεί συνολικά η τάξη στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ πέρα, Άρη, ότι έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, οι οποίες αν προϋπήρχαν του πολέμου, σίγουρα εντάθηκαν και αναζωπηρώθηκαν κατόπιν αυτού. Αν δεν προϋπήρχαν του πολέμου, δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού.
6: Ωραία. Άλλοι θέλουν το Ιράν, άλλοι δεν θέλουν το Ιράν. Ωραία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει έως τώρα συνεχίζει έναν πόλεμο κόστους κοντά 30 δισεκατομμυρίων. Ζητάει άλλο 1,33 από το Κογκρέσο για τον εξοπλισμό, ο οποίος στο μεταξύ μειώνεται. Είναι λοιπόν σε αυτή τη στασιμότητα, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να είναι μακριά από την έδρα τους απραγές. Άρα αυτό το μπρος πίσω, πόσο θα πάρει ακόμη, νομίζεις?
7: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα πιέζεται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, από αυτό που ανέφερες, δεν μπορεί να διατηρείς ένα τόσο μεγάλο αριθμό δυνάμεων εκτός χώρας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Και μάλιστα να τους διατηρείς εκεί αρχικά ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των Ιρανών, εν συνεχεία να τους χρησιμοποιήσεις για τις περίπου 35 μέρες που είχαμε τις επιχειρήσεις, και μετά να έχουν περάσει άλλες τόσες παραπάνω μέρες. Συμπληρώνουμε σχεδόν 1,5 μήνα από τότε που τερματίστηκαν και περισσότερο οι επιχειρήσεις, και να τους έχεις εκεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει και μια κόπωση, όπως καταλαβαίνεις, στους στρατιώτες και όσους είναι στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια κόπωση έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό πιέζεται ο Τραμπ, πέρα από το εσωτερικό το οποίο το εξηγήσαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια κόπωση και στον ίδιο τον Τραμπ και την αμερικανική ηγεσία, γιατί δεν βλέπει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Παρά το ότι ο ίδιος πιστεύει ότι έχει χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κόπωση στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία φάνηκε στην τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξη Τραμπ-Νετανιάχου, αλλά όχι μόνο εκεί. Όταν κερδίζει κάποιος, πολλοί θα διεκδικήσουν την πατρότητα της νίκης. Όταν κάποιος χάνει ή τέλος πάντων δεν κερδίζει, μάλλον κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Επομένως, εκτιμώ ότι και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και εξαιτίας των παραμέτρων που παραθέσανε προηγουμένως, ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται. Πιέζεται έτσι κι αλλιώς και από χαρακτήρα, γιατί θα ήθελε μια γρήγορη νίκη, η οποία δεν έχει έρθει στην περίπτωση του Ιράν. Πιέζεται όμως και από τις αγορές, πιέζεται και από τους συμμάχους του στην περιοχή.
6: Ωραία. Ιρανοί.
7: Πιέζεται και από τον ίδιο του το χαρακτήρα.
6: Το χαρακτήρα.
7: Άρα θα έλεγα ότι μπορεί να επιχειρηθεί με τον Α ή τα τρόπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι. Ή δηλαδή θα έχουμε βαθύτερη εμπλοκή, δύσκολο αλλά όχι απίθανο, ή θα έχουμε επαναφορά, επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που όμως δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα γιατί να επαναληφθούν έτσι, ή σε μια πλάση εκδοχή, να το πω έτσι, ή θα έχουμε μια συμφωνία. Επίσης ένα σενάριο σοβαρό. Αυτό που θέλω να σου πω και να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, γιατί είναι μια απόλυτα εξακριβωμένη πληροφορία, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, την ανέφερα στο δελτίο με τη Χριστίνα Βίλου στα αρχές της εβδομάδας, αλλά θέλω να το πω και στους ακροατές μας που τυχόν δεν παρακολούθησαν το δελτίο, είναι ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποφασίσει να πατήσει το κουμπί. Είχε αποφασίσει να επανεκκινήσει τις πρεσβευτικές επιχειρήσεις. Οι Πακιστανοί, οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο, και αυτοί επίσης βρίσκονται σε μια κόπωση, και αυτοί αρχίζουν πλέον να δέχονται τα βέλη Ιρανών και Αμερικανών, γιατί στο τέλος της μέρας την πληρώνει και ο αγγελιοφόρος μεταξύ άλλων, βρήκαν έναν τρόπο και μέσω κάποιων συνεργασιών που έχουν να κάνουν ακόμα και με τα κρυπτονομίσματα, με τον Donald Trump Jr., έναν από τους γιους του Donald Trump, τον έφεραν λοιπόν κοντά τους, ενώ σε σχέση με τις θέσεις τους, τον επηρέασαν. Και κατάφερε αυτός με τη σειρά του να μεταπίσει τον πατέρα του ώστε να μην επιτεθεί στο Ιράν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί χρησιμοποίησαν οι Πακιστανοί, θα μου πεις την πρώτη φορά ή τελευταία, όχι, μη διπλωματικούς κύκλους, αλλά έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που λειτουργεί η Αμερικανική διπλωματία αυτή τη στιγμή, μάλλον σε άλλους κύκλους πρέπει να απευθύνεσαι και όχι στους απόλυτα διπλωματικούς, είτε είναι ο Ρούμπιο, είτε είναι το State Department, είτε είναι το Υπουργείο Άμυνα.
6: Οι Ιρανοί, υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν το ουράνιό τους στη ΣΥΠΑ για να πάρουν πίσω την χαμένη τους οικονομία?
7: Οι Ιρανοί, των οποίων η οικονομία ήταν έτσι κι αλλιώς σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, σε τεράστιο πρόβλημα, σχεδόν σε στάση πληρωμών, αντιλαμβάνεσαι ότι η οικονομία τους μετά τον πόλεμο θα είναι σε ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση. Θα είναι σε μια συνθήκη όπου θα είναι μη λειτουργική. Αυτό σημαίνει πολλά για το καθεστώς, το οποίο μπορεί να επιβιώσει, αλλά θα επιβιώσει με πόνο και με αίμα πιθανόν πάλι. Ασφαλώς και θα ήθελαν και αυτή μια συμφωνία. Μην γελιόμαστε, γιατί ακούω πολλούς να λένε μα οι Ιρανοί είναι νικητές. Δεν είναι νικητές σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν νικητές μέχρι σήμερα. Αν εξαιρέσει τη Ρωσία, τα αυτά που αναφέραμε πριν, ίσως και την Κίνα, δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο. Υπάρχουν μόνο χαμένοι. Όπως ορίζει ο καθένας τη χασούρα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά οι Ιρανοί έχουν από τη μία άρη μία παράδοση στην διαπραγμάτευση και έχουν και μία περηφάνεια και έχουν και μία, ας το πούμε, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία την οποία πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς. Δηλαδή, αν αποφασίσουν και αποδεχτούν, ή τουλάχιστον αυτό γίνει δημόσια, δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει μυστικά, ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο θα αποκτήσουν πρόσβαση και έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πάρουν και τα περίπου 400 κιλά απεμπλουτισμένου είδη ουρανίου για να τα μεταφέρουν κάπου αλλού. Αυτό για μια χώρα η οποία επί σχεδόν 30 χρόνια επένδυσε στο πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για το κύρος της και το γοητρό της. Από την άλλη, αν δεν έχεις πολλές επιλογές, μπορεί να δεχτεί σχεδόν τα πάντα. Μέχρι σήμερα πάντως οι Ιρανοί δεν φαίνεται ότι είναι διαδεθειμένοι να δεχτούν τα πάντα. Και αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε αυτό το θέμα στις διαπραγματεύσεις, που επειδή η εκπομπή που κάνουμε γράφεται την Παρασκευή, μέχρι αύριο, δηλαδή σε 24 ώρες από σήμερα περίπου, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μεσολαβήσει.
6: Δηλαδή μέχρι την ώρα, που μεταδίδεται. Ναι.
7: Ναι. Μπορεί αυτό που θα απαντώ τώρα να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία όπως θέλει και ο Τραμπ. Απλώς ο κάθε ένας θέλει με τον δικό του τρόπο, με τους δικούς του όρους, για να μπορέσει να την πουλήσει ανάλογα και για να μπορέσει στην περίπτωση των Ιρανών να επιβιώσει κιόλας. Γιατί επαναλαμβάνω ότι στη δική τους περίπτωση η οικονομία την οποία θα ασχοληθούν να διαχειριστούν μετά το τερματισμό του πολέμου θα είναι κατεστραμμένες υποδομές.
6: Το ουράνιο είναι δύσκολο θέμα, το καταλαβαίνω. Το θέμα των διοδίων στα στενά μπορεί να ανακληθεί ή άνοιξε επειδή ακριβώς έγινε ο κακός υπολογισμός, όπως έχει υποθεί και είπες και εσύ σήμερα, του πολέμου από την αρχή.
7: Επίσης ένα πολύ δύσκολο θέμα, το στενό του Ορμούς, είναι τα δύο καθοριστικότερα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη. Οι Ιρανοί από τη στιγμή, Άρη, που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του στενού ή να βεβαιώσουν προς πάσα κατεύθυνση ότι ελέγχουν ένα
6: ότι είναι το αφεντικό της περιοχής, ναι.
7: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που έχουν μάλλον και τη σύμφωνη γνώμη ενός πιο κοντά σε αυτούς Ομάν και ίσως και πιο φοβικού σε σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι αυτό πρόκειται να το θυσιάσουν. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραχωρήσουν ένα απόκτημα το οποίο δεν το είχαν πριν τον πόλεμο, ή τέλος πάντων το είχαν και δεν το είχαν αξιοποιήσει, δεν το είχαν εκμεταλλευτεί, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει.
6: Και τώρα το κρατάνε στα χέρια τους.
7: Ακριβώς, τώρα είναι το πυρηνικό τους όπλο. Αλλά το πυρηνικό τους όπλο, διπλωματικά, είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να το πουλήσουν ή να το εξαργυρώσουν ακόμα και μετά το ουράνιο, δηλαδή ως το τελευταίο, ως το ύστατο όπλο διαπραγματευτικό για αυτούς.
6: Ποιος κάνει κουμάντο στο Ιράν σήμερα?
7: Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό με βεβαιότητα. Είναι σίγουρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν το πάνω χέρι. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν διαιρέσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος. Είναι σίγουρο ότι οι μετριοπαθείς θα κέρδιζαν από μια συμφωνία. Και ίσως ένας από τους λόγους που δεν επιθυμούν οι φρουροί της Επανάστασης τη συμφωνία μπορεί να προτιμούν ακόμα και τη μεγαλύτερη καταστροφή τους. Καταστροφή της οικονομίας, της χώρας, των υποδομών. Αντί μια συμφωνία που θα έφερνε την επιφάνεια πιο μετριοπαθείς δυνάμεις, ή προτιμούν μια συμφωνία η οποία θα γίνει με τέτοιους όρους για να πούν το εσωτερικό τους ότι να, εμείς καταφέραμε να λυγίσουμε τον αντίπαλο και μάλιστα τον μισητό αντίπαλο που είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολιτικοί πάντως δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πρώτο λόγο, το Ιράν. Δεν τον είχαν ποτέ από το 1989 και μετά, έτσι κι αλλιώς.
6: Άρα ένα καθεστώς εντρεωμένο 40 και πλέον χρόνια δεν πέφτει, ακόμη κι αν εμφανιστεί μπροστά του η υπερδύναμης με τα 30 δις σε κόστος στρατιωτικής κινητοποίησης.
7: Έτσι είναι. Να κάνω μια διόρθωση. Είπα πριν 1989, όταν ανέλαβε ο Χαμενεΐ έναντι του Χομενεΐ, εννοούσα το 1979, ότι από τότε οι πολιτικοί δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Και να απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι αν πίστευε κανείς ότι με αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή ακόμα θα έλεγα εγώ και με προσπάθεια κατοχής μέρους της Ιρανικής επικράτειας, θα μπορούσε ένα καθεστώς εδρεωμένο τόσα χρόνια που προετοιμαζόταν πολλά χρόνια, Άρη, για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, θα έπεσε ή θα έπεσε τόσο εύκολα, τέλος πάντων, προφανώς το κάνει λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από κάποιο καιρό το καθεστώς αυτό δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει εκ νέου εσωτερική αντίδραση και αυτή τη φορά θα είναι πιο αδύναμο πιθανόν να την καταστήλει. Όμως σήμερα που μιλάμε, αν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και πόνταραν στη δολοφονία Χαμενεΐ, ότι θα τους τάκιζε το ηθικό με τέτοιο τρόπο ώστε να συνθηκολογούσαν, είναι προφανές ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος.
6: Δεν επετεύσει. Μια κουβέντα για το Ισραήλ και θα κλείσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει και ρυψοκίνδυνο να γίνει η πρόβλεψη. Τουλάχιστον παρέθεσες όλα τα δεδομένα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και τα φρεσκάραμε ο καθένας και κάθε μία στη μνήμη του. Ή τα έμαθε για πρώτη φορά. Ισραήλ, λοιπόν, μια κουβέντα μόνο ενός λεπτού.
7: Οι ενέργειες της ηγεσίας του Ισραήλ είναι βαθιά προβληματικές και πάρα πολύ ανησυχητικές και περιθωριοποιούν και αποκλείουν ουσιαστικά το Ισραήλ από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από το μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για εκτελέσεις γιατρών και νοσηλευτών ή το βίντεο που παραθέτει ένας ακραίος υπουργός με την μεταχείριση όσων βρισκόντουσαν πάνω σε πλοία.
6: Καλά, αυτό είναι η ταπείνωση της φλωτήλας, είναι απαράδεκτο και πέρα για πέρα εκθέτει το Ισραήλ σαφέστατα.
7: Ακριβώς. Όσο λοιπόν αυτός παραμένει στη θέση του, η καταδίκη που δέχτηκε δημόσια από τον Νετανιάχου εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Το Ισραήλ, και κλείνω με αυτό, πηγαίνει σε εκλογές. Ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. οι δύο από τους βασικότερους αντιπάλους του έχουν ενώσει δυνάμεις για να τον ανατρέψουν και καταλαβαίνεις ότι και αυτή η διάσταση της επικείμενης εκλογικής μάχης επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και τη στρατηγική του Ισραήλ και του ίδιου βέβαια του Νετανιάχου.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Φίλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθήσατε την παράθεση των δεδομένων με τις διεθνείς δυνάμεις, αυτήν την μεγάλη ιστορία και την εκκρεμότητα που έχουμε με τους δύο κεντρικούς πολέμους. Έναν συνεχιζόμενο επί 4 χρόνια και πλέον, ο οποίος κηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, και έναν δεύτερον πόλεμο σε εκκρεμότητα, ο οποίος είναι πρόσφατος, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα αυτή. Αύριο το πρωί στις 9, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, η παράθεση της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδος από τα χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Καλημέρα σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστάκια.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Προλαβαίνεις.
12: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
11: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
12: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
11: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
12: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
11: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
12: Σας περιμένουμε όλους.
11: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 773777,
11: 24 620 86000,
12: 24 670 60000
11: και 23 850 22 822.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
17: Τα γεγονότα,
18: η ενημέρωση,
17: το χιούμορ,
18: η μουσική,
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86000
3: 24 670 60000
2: και 23850 22 822.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
4: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 10659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 933.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ωραία, μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
3: 24 620 86000,
4: 24 670 60000
3: και 23 850 22 822.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
14: Τα γεγονότα.
15: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
15: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: 4 χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14.

0: Ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 93,3.
9: Star FM 93,3.
10: Star FM 93,3. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 93.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτίδη Λαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, έβγαλε όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάδα, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς τον Ιούνιο του 2019 είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών επί της Πέτρου Ράλη μαζί με άλλα τρία άτομα, κρατώντας μάλιστα όμοιρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία 30χρονου το 2013 στην Κεσαριανή. Το 2012, ενώ επιχειρούσε να κλέψει ποδήλατο από πολυκατοικία στο Νέο Κόσμο, στη θέα των αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο δεν δίστασε να πυροβολήσει στον αέρα αλλά και να πετάξει χειρομβοβίδα εναντίον αστυνομικών. Εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρώο του 42χρονου, καθώς και το αν συνδέεται με υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Πειρά κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η Αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι συγκεκριμένοι δικάζονται σήμερα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένταξη σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις, όπως ανακοινώθηκε, από 283,75 που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας, ο χώρος έχει αυξηθεί πλέον στα 452 τετραγωνικά μέτρα. Αυξήθηκε επίσης κατά 100 ο αριθμός των θέσεων. Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρθησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας, αναφέρει ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στα συντρίμμια.
0: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόνα από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
21: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Λίμνη και Ζουγούλου μου, Γιώνα και Καντιφέμου.
24: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
25: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
27: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
28: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική δικαιοσύνη στην προστασία του πολίτη, στην προστασία της ελευθερίας του πολίτη, να το πω πιο σωστά. Εντάξει, όχι όλων των πολιτών, έτσι πρέπει να έχεις κάνει κανένα έγκλημα πρώτα για να σε προστατεύσει η ελληνική δικαιοσύνη και να νοιαστεί για την ελευθερία σου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το ωραίο θέμα, το νομικό μας πολιτισμό, παιδιά. Ο νομικός μας πολιτισμός, ό,τι το καλύτερο. Πάμε τροχαίο Ρόδος, το ξέρετε τι έγινε. Ένας τύπος σανίδωσε, πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε, αφού είχε δυνατό αμάξι, τι να κάνει. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Κανονικά, σε ένα, λέμε για λογικούς κόσμους τώρα, όχι για κόσμους τρελών. Αν το ανώτατο όριο που μπορείς να πας σε μια χώρα είναι τα 150 που έχουν, θα έπρεπε υποχρεωτικά τα αμάξια να έχουν κόφτη στα 150. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Σε όλη την Ελλάδα απαγορεύεται να πας παραπάνω από, δεν ξέρω πόσο είναι το ανώτερο που υπάρχει.
1: 130.
0: Ωραία. Τα αυτοκίνητα κόφτη.
1: Στους αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι, στους αυτοκινητόδρομους δεν λέμε. Άρα τα αυτοκίνητα κόφτη στα 130. Αυτό δεν λέει η λογική, αφού απαγορεύεται. Δεν υπάρχει, δεν λέει απαγορεύεται εκτός αν. Μόνο απαγορεύεται. Δεν θα έπρεπε όλα τα αυτοκίνητα να είναι με κόφτη? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στη Ρόδο κλείνει η παρένθεση. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, αυτό αφορούν κοινωνίες που δεν είναι τρελές, που δεν είναι διαταραγμένες και που ξέρουν τι τους γίνεται. Κοινωνίες που έχουν απόφαση. Θέλουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους γιατί μας αρέσει ταχύτητα. Το δέχομαι. Δεν βάζουμε πουθενά όριο. Όσο θέλει ο καθένας. Έχει μια λογική. Δεν θέλουμε να σκοτωνόμαστε και βάζουμε όρια. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να τα τηρήσουμε και πουλάμε αυτοκίνητα τα οποία τα ξεπερνούν κατά πολύ. Είναι λίγο, τέλος πάντων. Τροχαίο στη Ρόδο, πατούσε λοιπόν τον γκάζι. Και όποιον πάρει ο Χάρος. Ο Χάρος πήρε μάνα και κόρη.
2: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
3: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Τα κατάφερε, δύο κιόλας δεν είναι, ναι, έκανε κατευθείαν δίποντο. Με τη μία, ο οδηγός δεν ήταν κάποιος που ξαφνικά του ήρθε κάτι, ρε παιδί μου, τον τζίπησε μια μύγα και πάτησε το... Έχει ένα, πώς να το πούμε, έχει ένα παρελθόν, ναι, και το αμάξι του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν BBM, δηλαδή αυτό που λέμε Παυλόγκαζος ήταν, δηλαδή ήταν από αυτούς που η αστυνομία πρέπει να τους πει, έλα εδώ. Έλα εδώ. Σε κοιτάω. Αλλά εντάξει, αυτό σε κανονικές χώρες. Λοιπόν, για να ακούσουμε παρελθόν.
2: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Κανείς δεν το περίμενε πραγματικά. Αυτό ήταν. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Και τα πράγματα, παιδιά, γίνονται ακόμα πιο, δηλαδή, ακόμα πιο παράξενα. Δηλαδή θα νιώσετε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όταν ακούσετε ότι
2: πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
4: Πριν 2 χρόνια είχε του μπάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς πάτησε, ήταν από ατυχία. Εκεί που καθόταν, απ' το πόδι πήγε μόνο. Τα άκου τώρα, να μην σε βρει αυτό. Και όταν λέμε τροχαίο, έτσι δεν του μπάρε το αυτοκίνητο. Δεν ήταν ότι βρήκε λίγο το ψυγείο και στο. Λοιπόν, του μπάρε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας και είναι, παραμένει, ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι το αντίστοιχο του να έχει κάποιος μια καραμπίνα νομίμως, γιατί νομίμως είχε το αυτοκίνητό του, υπάρχουν δυνατότητα να έχεις καραμπίνα νομίμως, και να βγει αυτός που νομίμως έχει την καραμπίνα και να αρχίσει να πυροβολεί. Όχι εναντίον κάποιου συγκεκριμένα, αλλά έτσι, στον αέρα, για χαβαλέ. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που έκανε αυτός με το αυτοκίνητο. Και ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, πώς αντιμετώπισε αυτόν τον φοβερά επικίνδυνο και αντικοινωνικό άνθρωπο?
5: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ανασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Και σίγουρα θα τους στηρίσει αυτούς τους περιορισμούς, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που υπακούει σε κανόνες και νόμους. Σίγουρα. Βέβαια, και να μην τους στηρίσει τους περιορισμούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, διότι θα τον ελέγχει η αστυνομία και η τροχιά της Ρόδου. Αυτή δηλαδή που του επέτρεπα να κάνει όλα όσα έκανε. Για χρόνια του το επέτρεπαν, από ό,τι καταλάβατε. Λέει, αυτός τρέχει, να το ξέρουμε, τι θα κάνουμε. Μήπως να τον εμαζέψετε, γιατί είναι... Όχι ρε παιδί, μάρες τον να σκοτώσει πρώτα και μετά τον εμαζεύουμε. Μετά θα πάλι ελεύθερος. Πάλι ελεύθερος μετά, μέχρι να δικαστεί. Μέχρι να δικαστεί. Α, μετά θα δικαστεί.
1: Και, μετά πάλι
0: και μπορεί να μείνει μερικούς μήνες στη φυλακή. Λέμε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Πάει περίπου 1,5 έτος ο φόνος. 1,5 έτο ο φόνος, γιατί το λέω αυτό, διότι ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, του οποίου αυτή τη διάσταση υπερασπίζονται πάρα πολλοί συμπολίτες που ερεθίζονται με το να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως φοβερά φωτισμένους και καλούς και που θέλουν να είναι το παράδειγμα του, πώς να το πούμε, του μετριοπαθούς, του καλοσυνάτου, αυτού που ακριβοδίκαια αποφασίζει, λες και βλέπει μυρμήγκια καθισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι, λέμε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Πάει περίπου 1,5 έτος ο φόνος. 1,5 έτος ο φόνος, γιατί το λέω αυτό, διότι ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, του οποίου αυτή τη διάσταση υπερασπίζονται πάρα πολλοί συμπολίτες που ερεθίζονται με το να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως φοβερά φωτισμένους και καλούς και που θέλουν να είναι το παράδειγμα του, πώς να το πούμε, του μετριοπαθούς, του καλοσυνάτου, αυτού που ακριβοδίκαια αποφασίζει, λες και βλέπει μυρμήγκια καθισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι,

0: Κρισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους οι συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι, υπάρχει ένα αντικειμενικό καραγκιοζηλίκι που φαντάζομαι συμφωνούν με το χαρακτηρισμό ακόμα και οι πολύ ευαίσθητοι συμπολίτες, οι φιλοεγκληματίες, να τους λέμε έτσι, είναι οι φιλοεγκληματίες, δεν είναι φιλάνθρωποι. Αν ήταν φιλάνθρωποι θα σκεφτόντουσαν και τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόντουσαν μόνο τους εγκληματίες, δεν θα σκεφτόντουσαν κυρίως τους εγκληματίες. Οι φιλοεγκληματίες λοιπόν θα συμφωνήσουν ότι είναι καραγκιοζηλίκι. Όταν τρώει κάποιος 17 φορές ισόβια, συν 25, βάζει και μια συμπληρωματική ποινή, να μην εκτείει ούτε τα 25. Δηλαδή να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι η ποινή δεν θα ξεπερνάει τα 25 χρόνια. Γιατί είναι εξευτελιστικό για την ίδια τη δικαιοσύνη να μην εκτείονται οι ποινές που επιβάλλονται. Λέμε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς μια δικαιοσύνη που ρίχνει αβέρτα ισόβια. Πάρε πόσα ισόβια, 300 βαρύς ισόβια, τι έγινε. Ταυτόχρονα η ίδια δικαιοσύνη να είναι υποχρεωμένη να αφήσει τον κάθε εγκληματία ελεύθερο στα 25 χρόνια. Πρόβλημα. Εφόσον όλοι βγαίνουν στα 25, παιδιά, να πούμε ανώτερη ποινή 25 χρόνια. Γελίο, γελίο. Αλλά τουλάχιστον είναι, πώς να το πω, συμβαδίζει η ποινή με την έκτηση της ποινής. Δηλαδή είναι καλύτερα να φάει κάποιος 25 και να βγει στα 25, παρά να φάει 3 φορές ισόβια και να βγει στα 25. Είναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε εύκολα, γιατί το καταλαβαίνετε εύκολα επειδή δεν είστε δικαστές και πολιτικοί. Οι δικαστές επίσης το καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ο σοφός νομοθέτης. Οι φιλοεγκληματίες που ψηφίζουν τους νόμους δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως σε κάθε περίπτωση τρελό ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 φόνους τους οποίους ήταν ηθικός αυτουργός να βγαίνει έξω στα 24. Γιατί είναι, βγαίνει, να σας πω πόσο βγαίνει, τώρα την έχω ξανακάνει την πράξη, αλλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω τίποτα, 24 για 17 ίσον κοντά 1,5 χρόνο ο φόνος. Η ηθική αυτή κοντά 1,5 χρόνο, δεν πάει, δεν είναι τίποτα. 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι αυτό που λες πώς θα σκοτώσεις, 5. Όχι 10, όχι ρε 10, μη σκοτώσεις 10, θα πάρεις, τα ίδια θα κάτσω. Είτε 10, 100, είτε 1000 καθαρίζω, είτε μια ολόκληρη πόλη ξεκληρίζω. Στη φυλακή στα 25 χρονάκια, ω, γεια σας. Θα μου πει είναι λίγα 25 χρόνια. Είναι πολύ και μία μέρα για κανονικούς ανθρώπους. Για εγκληματίες είναι λίγο και εξαρτάται και από το εγκλημά τους. Υπάρχει μια εντελώς διαστρεβλωμένη αντίληψη στη Δύση, της οποίας υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Εντάξει, άμα ζεις σε πύργους με φύλακες δεν τα υφίστασε τόσο πολύ τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι τα υφιστάμεθα, μια λογική στη Δύση που η έγνοια μας είναι για τον εγκληματία. Να σοφρονιστεί. Τι λες ρε, σοβαρά! Δηλαδή ο παραδειγματισμός δεν έχει καμία σημασία. Το μήνυμα που περνάει σε μια κοινωνία δεν έχει καμία σημασία. Η προστασία των θυμάτων και η ικανοποίηση της κοινωνίας δεν έχει καμία σημασία. Η δικαιοσύνη υπάρχει για να διατηρείται σταθερότητα στην κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δικαιοσύνη. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα που ονομάζεται δικαιοσύνη. Ο λόγος που την έχουμε τη δικαιοσύνη και χρειάζεται είναι για να υπάρχει σταθερότητα στην κοινωνία. Για να υπάρχει αίσθηση ότι δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όταν κάνει κάτι κάποιος πολύ κακό τιμωρείται. Και τιμωρείται ανάλογα με το κακό που έχει κάνει. Οι αντιλήψεις των τελευταίων δεκαετιών για τη δικαιοσύνη στη Δύση φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργούν μια ωραία αίσθηση ατιμωρησίας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει, γιατί 25 χρόνια είναι μεν πολλά, δεν είναι λίγα, αλλά όχι ρε για 17 φόνους 25 χρόνια. Είναι γελίο, δηλαδή όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, του αρέσει να μην το καταλαβαίνει και να τον χειροκροτούν ως πονόψυχο. Εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος θα ζητήσει, θα εξετάσει αν μπορεί να υπάρξει ανέρεση, ώστε να βγει στα 25. Γιατί αυτό είναι το όριο. Είναι όριο, 25. Πώς σκότωσες 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: 25 χρόνια.
0: 25, όχι. Θα φας 25 εκατομμύρια ισόβια. Αλλά σε 25 χρόνια θα σε έξω. Γελιότητα. Γελιότητα η οποία τι να κάνουμε, είπαμε, τρελή κοινωνία, παλαβή κοινωνία, κοινωνία που έχει χάσει το βασικότερο ένστικτο της φύσης, ποιο είναι, της αυτοσυντήρησης. Οι κοινωνίες της Δύση το έχουν χάσει, αυτό έχει εξασθενήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και γι' αυτό σύντομα θα πεθάνουν, να ζήσουμε να τις θυμόμαστε, το κακό είναι ότι είμαστε κομμάτι τους. Ας αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Νίκο, γεια σου Νίκο, τι γίνεται, τι χαμπάρια.
1: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
0: Τι ωραία, τι μπιάσου ρε Νίκο με τα ταξίδια σου. Happy traveler. Όχι και τόσο happy αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις. Traveler παλών αυτά. Νίκο, θέλω να πεις κάτι. Κάτι έτσι να φαίνεται σοφό. Μπούρδα, αλλά να είναι έτσι κλισέ, έτσι ένα πράγμα έτσι κάπως βαθύ. Έτσι, για

0: Πάμε.
1: Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού.
0: Καλά πάμε.
1: Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές.
0: Για πες.
1: Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους.
0: Πω βάθος. Ωρε Νίκο, τι είπες ρε παιδάκι μου. Μπράβο, μπράβο Νίκο.

0: πάμε και σ' άλλα καλά νέα. Σ' άλλα έχω, σας έχω καλά νέα σήμερα. Όλοι είναι... Με πίεση θα τελειώσετε αυτή την εκπομπή. Ο υφυπουργός υπουργάρα ενέργειας και περιβάλλοντος. Τα βάζουμε αυτά τα δύο μαζί για να είμαστε με το κεφάλι μας ήσυχο και να μην τζακώνονται στην κυβέρνηση. Θα πούν, παιδιά, κανόνες στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
1: Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο από τη διείσδυση που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως το κάναμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να πούμε ορισμένα, όπως είπατε, πού μπορείς και πού δεν μπορείς. Γιατί έγινε μια ανάπτυξη μεγάλη με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο οργανωμένος.
0: Οριμάσου τώρα, για μισό λεπτό. Τα τελευταία 7 χρόνια ποιος είναι η κυβέρνηση, εγώ? Δηλαδή, θέλω να πω, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, δεν λέω. Μπορεί 7 χρόνια να σχεδιάζεται το νόμο, αλλά υπάρχουν και οι κακόπιστοι, υπουργέ μου. Υπάρχουν κάτι πονηροί άνθρωποι, έτσι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτούς, που μπορεί να σκεφτούν ότι η κυβέρνηση άφησε 7 χρόνια να γίνει Far West, ώστε να ωφεληθούν τα φιλαράκια της. Και μόλις τα φιλαράκια πήραν τα πόστα και πήραν τις θέσεις και ωφελήθηκαν, τσουπ, πάει να κλείσει το Far West. Λέει τώρα, όποιος βούτυξε, βούτυξε. Λέω, τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος πονηρός, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, για όνομα του Θεού. Αλλά υπάρχουν οι πονηροί, υπουργέ μου.
1: Τώρα έρχεται ερχόμαστε και βάζουμε, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.
2: Να, να, να.
1: Ένα πλαίσιο το οποίο θα βάζει κάποιους κανόνες και θα βγάζει και κάποιες απαγορεύσεις.
0: Τις οποίες δεν τις είχαμε πριν, γιατί έπρεπε να βουλευτούν κάποιοι φίλοι. Μπορεί να πει ο πονηρός, έτσι, εγώ θα διαχωρίζω, εννοείται τη θέση μου, καμία σχέση. Και έτσι και αλλιώς, παιδιά, θα βάλει κανόνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί κάθε και τους βάζει τους κανόνες. Ποιος θα τους επιβάλλει? Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι Far West θα είναι. Σύμφωνα με τους ίδιους, εγώ δεν λέω τίποτα. Εκείνοι τώρα ακούμε με τον Παπασταύρου που λέει κάναμε τι, το καθένας έκανε ό,τι ήθελε και τώρα βάζουμε κανόνες. Θέλω να πω, εντάξει, αφού τα λένε μόνοι τους, εμείς περισσεύουμε. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φύλλα.
1: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
3: Κατάστημα shopping shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Coyodeling. Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
1: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
5: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
4: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτίδη Λαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, υπόθεση ομηρίας αστυνομικών, 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Πειρά κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλη η αλήθεια για την Eurovision. Ακούτε την εκπομπή και το ξέρετε, που λέει τα πράγματα που άλλοι δεν τολμούν να πούν. Μιλάω για οι άλλοι, όταν λέμε οι άλλοι είναι οι εκπρόσωποι της νέας τάξης πραγμάτων. Έτσι, που θέλουν όλους που μας βάζουν τα μπόλια, τα τσιπάκια με τα μπόλια μέσα μας, να μας κάνουν γκέι. Φοβερά πράγματα. Μας βάζουν ταινίες, βλέπουμε, μας βάζουν να δούμε Μπομπ Σουγκαράκι στα παιδιά μας να γίνουν γκέι. Όλα αυτά. Από εδώ τα μαθαίνετε όλα αυτά, έτσι, δεν φαντάζομαι να τα μαθαίνετε πουθενά αλλού.
1: Πρώτη
0: εδώ, η δεύτερη, η τρίτη, δεν έχει σημασία. Σημασία δεν είναι αγώνας δρόμου ή ενημέρωση. Eurovision δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, δεν έχει και σημασία. Έτσι, ένας από τους λόγους που δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, παιδιά, είναι, θα το πω ευθέως, δεν θα κολώσω, η σχέση του τραγουδιστή, του ελληνικού τραγουδίου με το σατανισμό. Να το πω ευθέως. Θα μας πει ένας συμπολίτης, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πείτε μας το πρώτο στοιχείο που στοιχειοθετεί τη σχέση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision με τον Ox από εδώ.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε ο αριθμός 6, λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ο αριθμός 6. Κρατήστε το αυτό. Τι έκανε ο Έλληνας τραγουδιστής, ο Ακύλας, τι έκανε?
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ μεταξύ μας, εγώ θέλω να αποκαλύψουμε πράγματα, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Ήταν στο νούμερο 6 και ζήτησε να ψηφίσετε, είπε το 6. Ή μήπως έκανε κάτι λίγο διαφορετικό?
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, όχι, μην το πείτε, μην το λες, άνθρωπέ μου. Σκόρδα. Παπα, το είπε. Τέλος πάντων, είναι φοβερά σοβαρό αυτό που καταγγέλλετε, οπωσδήποτε. Είστε σίγουρος τώρα ή το βγάζετε από το μυαλό σας?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6, vote, 6.
0: Όνα σου, όντως. Πω, πω.
3: Πώς θα το παίξει για ανάποδα?
0: Πω, όχι. Μην το βάζεις ανάποδα. Ποιος ξέρει τι θα βγει. Μπορεί να βγει κανένα 324. Ας το καλύτερα. Άκουμε, δεν μας φτάνει το 6. Δεν μπορώ να το πω, δεν θα τα πω. Πω, πω, τι γίνεται. The number of the
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, ναι, την ναι. Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1. Δεν το είπε 2. Δεν το είπε 4. Δεν το είπε 5. Δεν το είπε 6. Δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Όχι, μην το ξέρουμε. Μην το πούμε. Μην το πούμε. Είναι και οι Maiden παίζουν σήμερα, Παναγία μου. Πολλά μα. Και τώρα. Λοιπόν, ας μείνουμε εμείς στις Eurovision, αφήσουμε τους Maiden στην ησυχία τους, αφήσουμε τους Maiden στην ελεύθερη ώρα ή στη δημοκρατία, δεν είναι εύκολο να τις ξεχωρίσεις εφημερίδες πάντα. Υπάρχει θέμα και με το σκουφάκι του Έλληνα τραγουδιστή. Υπάρχει κάτι, είναι, κάτι κρύβεται και εκεί, δεν είναι αθώο.
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο για να βρει αυτό το σκουφάκι, θα το εντοπίσει να πωλείται με την εξής περιγραφή.
0: Για πες.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ω, να σου, να το πάλι. Να το.
3: Τι σκούφες σου.
0: Όχι, για τη γάτα το κάνω, είμαι αλλεργικός. Πω, πω, τι είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι, για πείτε μου.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα φτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια.
0: Πω, και αν είναι για αρκουδάκι, πάλι τα αυτάκια. για μονόκερο, όχι, είναι δύο. Είναι μονόκερο τέρας με δύο κέρατα. Μάλιστα. Πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ανοίξατε τα μάτια. Αυτά όλα για να ξέρετε τι βλέπετε, παιδιά, και τι μηνύματα πάνε να σας περάσουν οι μοντόρια. Δεν θα τα καταφέρει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί έρχεται η κβαντική ιατρός.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία μια διαβολική σύμπτωση ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά? Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Ποιο να βγάλουμε? Τα έχουμε βγάλει εδώ, χωριό που θέλει, που φαίνεται ο Κολαούζο δεν θέλει. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είπαμε, θέλουν να μας βάλουν τα μπόλια εκεί, τσιπάκια. Μας κάνουν όλους γκέι, να είναι οι άντρες αναμετάξιστον και οι γυναίκες αναμετάξιστον. Όπως αυτές που βλέπουν οι άντρες τις τσόντες και γουστάρουνε. Αλλά τέλος, είναι straight οι τσόντες αυτές, έτσι να το πούμε. Είναι για straight. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα. Αλλά έρχεται η Καριστιανού, όπως είπαμε.

0: θα ήταν, αλλά μου λέει ο Νίκος να κάνουν ένα ακόμα όλοι μαζί. Καριστιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και Νατσιός της Νίκης. Και μπορεί να πάρουν και τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι. Ο Νίκος, όπου το φυσήξει ο άνεμος. Δεν έχει και πολύ μυαλό. Μπορεί να νομίζει ότι εκεί είναι. Ότι θα τον ωφελήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μισιότερε. Ο ένας πάει να κλείσει το μαγαζί του αλουνού.
1: Άμα είναι να πάρουν κυβέρνηση, μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά επειδή και να ενωθούν κυβέρνηση δεν φτάνουν. Οπότε, λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον, η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού έκανε πρεμιέρα στην παράστασή της η Καριστιανού πολιτική αρχηγός. Ή στη Θεσσαλονίκη που αλλού. Που αλλού ήταν εκεί διάφοροι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές. Το αφάνκατε της πόλης, να πούμε έτσι, σημαντικές προσωπικότητες της πόλης. Αλλά μηνύματα πήγαν από όλη την Ελλάδα, παιδιά.
2: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία. Και φαίνεται στα μάτια σου, Καριστιανού Μαρία.
0: Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο κότες? Θυμάσαι? Λοιπόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη, γιατί πολύ κλητή, όχι και πάρα πολύ μάλλον η εκλεκτή, γιατί ψιλογέμισε, είχε μερικές άδειες θέσεις το θέατρο που το έκανε, 400 κάτι.
1: Πιο πολλούς μαζεύεις.
0: Πιο πολλούς μαζεύω, αυτό είναι το τραγικό, αυτό λέει κάτι για το κοινό, γιατί είναι πιο αστεία η Καριστιανού από μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν κρίνω, ήταν κι άλλοι 200-300 απόξω. Τέλος πάντων, ήταν όπως είπαμε, ο πνευματικός κόσμος της χώρας ήταν εκεί. Να ακούσουμε έναν πνευματικό άνθρωπο.
3: Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας.
0: Όπα, τώρα σε έχω. Και ποια είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας? Για πάντα σε αυτό.
3: Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλλά φαίνονται σημαντικά αυτά που λέτε, σίγουρα. Τι να κάνουμε εμείς? Θέλουμε μια κατεύθυνση, ρε παιδάκι μου, από τον πνευματικό κόσμο της χώρας.
3: Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες. Να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Ναι, μάλιστα, φύλαρχος η τέτοια φυλή εμείς, λογικό. Δεν ακούγεται πολύ. Τώρα αυτά με τους ήλιους, τώρα είναι της δικαιοσύνης ήλιος νοητός και εδώ είναι της δικαιοσύνης ήλιος ανόητος. Είναι διάφορους ήλιους της δικαιοσύνης, Πασόκ βέβαια πάντα. Λοιπόν, μίλησε η Μαρία. Η Καριστιανού είναι πάρα πολύ κακή, ευτυχώς, για τη σάτυρα, για την εκπομπή αυτή. Ήτανε σαν να βλέπεις γειτόνισσες να κουτσομπολεύουν. Ήταν τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα σου φέρνε στο μυαλό. Δηλαδή έχουν ανέβει στην ταράτσα, απλώνουν μπουγάδα και δηλαδή, πια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ένα τέτοιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη.
4: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι.
0: Που μας κάνανε ρεζίλι στη γειτονιά και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Ω, να μου χαδείτε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλι. Είναι πάρα πολύ καλή και βέβαια γι' αυτό την τρέμει, παιδιά. Ποιος την τρέμει? Η νέα τάξη. Ποιος λέει? Η νέα τάξη πραγμάτων.
4: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Υπάρχει μια διάχυτη ιστερία, όπως καταλαβαίνετε, η οποία ήταν, πώς να το πούμε, κυριάρχησε στην ομιλία. Αυτή η ιστερία, δηλαδή, πώς θα μπορούσε. Με την καλή έννοια του όρου, δεν υπάρχει, αλλά λέμε, πουχού.
4: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας. Ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της, να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει, πάνω από όλους και για όλους.
0: Και για όλους! Το κόμμα της Καρισιανού είναι, λέγεται, ελπίδα να κάτσει στη Βουλή στα έδρανα η Καρισιανού ή κάτι τέτοιο. Είναι ελπίδα να χωθούμε στη Βουλή, να τρουπώσει στη Βουλή. Μυρίστηκε εξουσία η κυρία Μαρία και σου λέει, όπ, εδώ είμαστε! Είναι η ίδια η κυρία Μαρία που έλεγε πριν από ένα-ενάμιση χρόνο, δύο, λέει, εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε κόμματα γιατί η δικαιοσύνη, το Α, το Β, τα παιδιά μας και δεν τώρα, οπ, εξουσία. Γιατί μυρίζει, παιδιά, είναι όπως η μπόχα που ήρθε την Τρίτη, κάπως έτσι μυρίζει η εξουσία. Τη μύριζε η Μαρία. Λαγωνικό. Σου λέει, οπ, εδώ έχουμε βουλή σέδρα να κάτσουμε πάνω και δεν θέλει πολύ. Με ένα 3% τσουπ, να την και η Μαρία στη Βουλή. Δεν είναι και άσχημα. Το λέει άλλωστε κιόλας ότι ο πόθος της είναι η εξουσία.
5: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Βεβαίως. Έχουν μαζευτεί 4-5 πρώτα κόμματα που θα είναι. Όλα είναι 10-15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όλα θα είναι πρώτα. Και μπράβο τους, αλλά είναι η εξουσία. Ακούτε τι ωραία που πως γλυκαίνει η φωνή της. Μόλις λέει για τη λέξη εξουσία, κάνουν τα ματάκια της καρδούλες. Είναι. Τι να κάνει. Γιατί πρώτη είναι η τελευταία. Η παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη. Την παρουσίαση της παράστασης ήταν δύο. Ήταν ένας δημοσιογράφος αυγερινός, νομίζω είναι από το Open, και εμφανίστηκε με μπλουζάκι με τρεις Ρώσους συγγραφείς. Η έκπληξη ήταν το συγγραφείς. Θα μπορούσε να ήταν και τρεις Ρώσοι ποδοσφαιριστές. Ή τρεις Ρώσοι γενικά. Και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ποια είναι τώρα αυτή θα πείτε. Θυμάστε μία που πάλι ήταν ένα ιστερικό βίντεο το 2012 που έβγαινε μία και έλεγε «I am Χελίν» με στην ιστερία. Δεν θυμάσαι Χελίν? «Όνα σου ρε Νίκο, ρε Νίκο». Τέλος πάντων, αυτή είναι. Περάσει χρόνια από τότε, δεν μπορεί να τη θυμάται και κανείς. Η οποία τη βάλα να κάνει την παρουσίαση και κυρίως γιατί την εκφράζουν οι θέσεις του κόμματος.
6: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
0: Αν είναι αυτά που ακούσαμε, είναι άλλα. Τώρα θα δείξει. Ναι, έχει πει και ένα τραγούδι, έχει παίξει και ένα δεύτερο ρόλο σε κάτι Σύρια. Προσπάθησε. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι. Αλλά θέλει να προσφέρει. Θέλει να προσφέρει. Πώς θα προσφέρει στην κβαντική ιατρό και άρα και στην Ελλάδα, ποια είναι τα προσόντα της?
6: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Να κάνω τη μετάφραση. Yeah. Ήμουν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβλεπα ψεκασμένους YouTubers.
1: Ακούσα ολιστική και φέρνεις.
0: Ναι, με το που ακούω. Το ολιστική είναι η λέξη κλειδί. Yeah. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται λέξη κλειδί, είναι ορθάνικτη πόρτα. Yeah. Ναι, παρακολουθούσα εναλλακτικούς blogger. Ψεκασμένους. Yeah. Όλη μέρα στο ίντερνετ. Τι έκανε στη ζωή σου, είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Αυτό είναι το προσώ μου. Αλλά για όποιον δεν το καταλαβαίνει με τη μία, υπάρχει και η λέξη ολιστική. Για να ειδοποιώ ότι εδώ μιλάμε για παπατζηλίκια. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα αυτό. Άλλη μια παράδοση, γιατί είναι σημαντικό. Την ακούμε συνέχεια τη λέξη, τη λέει και η κυβέρνηση. Η ολιστική, όταν λέει κάποιος ολιστική, είναι καλά-καλά απατεώνας, δηλαδή πουλάει παπά κανονικά, ή πουλάει μικρό παπά, δηλαδή θέλει να πει συνολική. Και για να μην πει συνολική, του φαίνεται πάση από συνολική. Σιγά, λέει ολιστική. Θέλω να δώσω μια ολιστική λύση. Συνολική εννοούνε, αλλά επειδή είναι ψιλοπαπατζίδες, χρησιμοποιούν το ολιστική για να σας ψαρώσουν ότι κάτι κάνουν. Όχι. Αλλά το βασικό είναι ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου βλέπει όλη μέρα ίντερνετ. Και αυτό είναι το βασικό της προσόν. Κατά τα άλλα, τυχαία βρέθηκε, παιδιά, εκεί. Συγγνώμη, όχι το τυχαία. Τώρα πάμε στην πολυσφαιρικότητα. Υπάρχει είναι αυτό που λέμε, έχουμε σφαιρική αντίληψη. Έχεις όμως πολυσφαιρική?
1: Όχι.
0: Δεν είσαι. Είναι τα κβάντα έρχονται.
6: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Εν τω μεταξύ, όπως πολύ σωστά παρατήρησε την Παρασκευή ο Σπάνος,
1: ναι,
0: είναι σαν να μιλάει με επιστροφή και να ακούει τη φωνή της και παύση. Δηλαδή δεν της βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, επειδή μάλλον έχει. Και είναι σαν να μιλάει σαν να έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή, μιλάει κανονικά, αλλά μπορεί να μιλάει, να ακούει αυτό που έχει πει, να το επεξεργάζεται και μετά να συνεχίζει τη φράση της. Έχει δηλαδή επιστροφή, απλώς δεν είναι κανονική. Αλλά όπως είπαμε, τυχαία βρέθηκε εκεί.
1: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας
6: ακόμα
1: έκανε.
6: Ξέρετε,
1: έξι γλώσσες. Έχετε αυτές
6: σπουδές. Ακόμα είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει. Ναι.
0: Περνούσα έξω από το θέατρο, είχα ένα ραντεβού και με αρπάξανε και μου έλεγαν παρουσιάζεις. Δεν θα παρουσιάζω, γιατί έγινε να πούμε, αφού έχω πολυσφαιρικότητα. θα περάσουμε τέλεια, παιδιά. όσο αν γίνεται, όσο πιο μακριά, αν ακούει Κυριάκο, όσο πιο μακριά η προεκλογική περίοδος. Άστινα, κάντε, όχι, του χρόνου, το καλοκαίρι. Σεπτέμβριο του 27.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω τώρα, μαζί με το γήπεδο. Δηλαδή, αν ακούει ο Κυριάκος, γιατί έχουμε να περάσουμε καλά. Τα έχετε ακούσει διάφοροι κακοί που μιλάνε για Ρωσία από πίσω και άλλα τέτοια. Καμία σχέση, καμία σχέση. Okay. Παιδιά, τώρα εντάξει, μην κοιτάτε που το πρώτο παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία.
6: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν
7: το 30.
6: Όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα είναι το σωστό, έτσι να πούμε. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Άκου, λέει, η ρωσική επιρροή. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί ένας άνθρωπος το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό να είναι η Ρωσία την ώρα που μιλάει με έναν άνθρωπο που έχει τρεις Ρώσους συγγραφείς στην πλούσια. Έλα, Παναγία μου. Αμέσως να μας πούνε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, έλεος τώρα. Έτσι και εγώ την πατάω. Μου λένε είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί ρε, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο και έχω πράσινο άσπρο κασκόλ, πάω στο. Είμαι ζώνη και καλά Παναθηναϊκός. Έλα, Παναγία μου. Άκου τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, αυτά τα λέμε για πλάκα, είναι σατυρική εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά, γιατί τα σοβαρά παιδιά είναι τρομερά ευχάριστα. Έχεις δει, Νίκο, που λένε οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, η Λιχτενστάιν και κάτι Σιγκαπούρες, ξέρω εγώ, και κάτι Ελβετίες και. Γατάκια θα είναι αυτές μπροστά μας. Έτσι και εκλεγεί πρωθυπουργός η Μαρία Καριστιανού ή ο Αρτέμις Όρας. Ένας από τους. Είμαστε δύο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον Αρτέμις Όρα να ελπίζουμε. Τώρα έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού που νομίζω ότι πάει ακόμα πιο. Γιατί ο Όρας πόσα ήταν, γύρω στα 600 δις. Άσε ρε φτωχέ! 600 δις με Μαρία Καριστιανού. Ένα τρεις. Να τα πει το κύριο το στέλεχος. Θα τα πει μετά. Mm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με τα καλύτερα νέα που μπορεί να περιμένει μια χώρα. 1,3 εκατομμύρια ευρώ μας περιμένουν. Πώς, πότε και γιατί, στην αρχή της άλλης ώρας.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία.
3: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day.
8: Σεντράλ και
12: φύγαμε.
8: Σεντράλ στη Γαλατινή.
13: Star FM 933.
14: Star FM 93,3.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία νωρίς το πρωί στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, είναι 42 ετών, αλλοδαπός, δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, υπόθεση ομοιρίας αστυνομικών, σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Όπως έγινε γνωστό, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών προτάσσοντας όπλο, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρώο του 42χρονου και αν συνδέεται με υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Απάντηση στις αιτιάσεις που φέρεται να διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της προς την Κομισιόν η κυρία Κοβέση εξέφραζε τις επιφυλάξεις της για την διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί της θητείας πεντέτους διάρκειας, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέσης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σε αυτές είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκαν σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι συγκεκριμένοι 4 δικάζονται σήμερα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη κατά του ΟΠΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά τις εργασίες, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σε μέγεθος, φτάνοντας τα 452 τετραγωνικά μέτρα από σχεδόν 283 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης. Παράλληλα, προστέθηκαν 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Οι αρχές πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στελέχη της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το ορυχείο. 3 ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Ελλάση, 3 ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά είχαν και 4 συνεργούς. Η ληστεία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Έφοδο σε 17 σπίτια πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια συντονισμένης έρευνας που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί. Συνελήφθησαν 2 άτομα, ελέγχθησαν 68, κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάναβης καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.150 ευρώ.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω και να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τελειώνοντας, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο, τα χαρμόσυνα νέα. Τα χαρμόσυνα νέα για τη χώρα μας. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε. Δεν το λέω εγώ, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία σοβαρότητα. Το λέει στέλεχος του κόμματος της Κβαντικής Ιατρού, της Μαρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Παρακαλώ, να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε.
0: Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει η Μαρία. Ένα τρεις, παιδιά. Ω, να σου. Ένα τρεις. Όχι τετραήμερη εργασία. Μονοήμερη και πολύ είναι. Θα λέμε πότε δεν βαριόμαστε να δουλέψουμε με ένα τρεις. Ένα τρεις. Θα το διαιρέσω κατευθείαν. Προσέξτε. Ένα τρεις. Δεν μιλάμε για τα έργα που θα γίνουν. Εγώ λέω να τα μοιραστούμε κατευθείαν. Ούτε έρχονται τίποτα. Ένα τρεις. Ένα εκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο. Ένα τρισεκατομμύριο. Διά, 10 εκατομμύρια πες. Που δεν. Ίσον 100 χιλιάρικα ο καθένας μας. Έτσι, πάρε. 100 χιλιάρικα. Και τώρα οικογένειες με παιδιά, δύο γονείς, δύο παιδιά, 400. Πάρε. Ή τέλος πάντων θα γίνουν έργα, σχολεία, όλα τέλεια. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, πολύ απλά. Να μας πει το στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Κάνει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός που δεν ξέρει το Ινστιτούτο ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Goethe. Goethe. Είναι σαν τον άλλο που έκανε περιγραφή αγώνων και λέγει Goethe. Και γιατί παιδί μου, έπαθε στραμπουλήθηκε η γλώσσα σου και το λες έτσι. Τέλος πάντων, το Ινστιτούτο Goethe θα κατασχέσουμε, θα μου πει φτάνει, όχι πολύ λίγο, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Αλλά έχουμε και άλλα. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο της πρεσβείας, κατοικία του πρέσβη, κάτω Χαλάνδρης, Σπιταρώνα. Μετά.
3: Το γερμανικό σχολείο.
0: Γερμανικό σχολείο, μπράβο. Τουρίστες Γερμανοί, τους απαγάγουμε κανονικά. Θα έρχονται με αυτοκίνητα. Κατάσχεση τα αυτοκίνητά τους. Θα μου πεις τι θα. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Θέλω πω. Λουτφχάνσα, προσγειώνει τα αεροπλάνα στο. Φέρτα εδώ. Όλα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο, δεν είναι. Εντάξει. Θα μας πάρει μερικά χρόνια, αλλά θα το μαζέψουμε το 1-3 εκατομμύριο. Αν και παιδιά. Με το που θα κάνουμε κατάσχεση στο Ινστιτούτο Goethe, θα έρθει η γερμανική κυβέρνηση και θα πει: Έλα, ρε, εσύ, δεν το έλεγε τόσο καιρό που κάθισε και έλα να τα βρούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι δεν ήθελε και δεν ήθελα να σε προσβάλλω να στα δώσω. Όχι, πε μου πόσα θέλει, έλα να τα βρούμε στα 800.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας.
0: Αυτό είναι, να ενοχληθούνε. Να ενοχληθούν. Αν δεν πιάσει με το Ινστιτούτο Goethe, θα τους παίρνουμε φάρσες στο τηλέφωνο και θα τους το κλείνουμε. Εκεί να δεις αν θα ενοχληθούν. Εκεί θα ενοχληθούν. Θα ενοχληθούν και θα κάθουν να συζητήσουν. Μάλιστα, λοιπόν, έχει πρόγραμμα η Κβαντική Ιατρός. Ήταν διάφορες, όπως σας είπα, σπουδαίες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα της παράστασης η Καριστιανού αρχηγός κόμματος, αναμετάξει τον και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Γενικά ο πνευματικός κόσμος αγκαλιάζει το της Καριστιανού. Βέβαια ο πνευματικός κόσμος θυμίζω ότι την αγκάλιασε την Καριστιανού. και ο πολιτικός κόσμος ένα μεγάλο κομμάτι του. Ποιος την έκανε φίρμα. Έχει κάτι τι στο απολαυστικό και θα το πω. Είμαι χερεκακός, το αναγνωρίζω, δεν είναι κάτι που θέλω να κρύψω. Τη θεωρώ μια, τη χερεκακία μου, μια από τις αρετές μου. Απολαμβάνω, κάθομαι όταν θέλω να αισθανθώ καλύτερα. Πάω και βλέπω φωτογραφίες αριστερών με την Καριστιανού. Που την κάναν πρώτη μούρη. Όσα δίστακτοι που είναι, δεν τους ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος. Που η Καριστιανού έκανε μπάμα από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ψέκα δεξιά. Δηλαδή, κβαντική ιατρός για αρχή και τελείωνε. Δεν χρειαζόταν να ξέρεις άλλα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγε, ακόμα και η όψη της, ρε παιδί μου, καταλάβαινες τώρα που τι καπνό φουμάρι και οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και τέτοια. Αλλά η αριστερά, πάντα αδίστακτη, την έκανε φίρμα. Και τώρα θα την πληρώσει τη φίρμα της. Πόσο χαρά μου δίνει αυτό το. Οπότε ναι, έτσι διασκεδάζω τις τελευταίες μέρες. Βλέπω φωτογραφίες της Καριστιανού με συντρόφους. Χαμόγενε περήφανη που είναι δίπλα στη μητέρα των ψεκιών. Λοιπόν, τον Τεμπών είπα. Συγγνώμη. Δεν είναι τον Τεμπών ήθελα να πω. Μετά έγινε τώρα που ξεκίνησε το εγχείρημά της. Λοιπόν, Νίκος Γιάγκος, όχι και πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό. Τη Μούρη την ξέρεις, τον ξέρεις. Έπαιζε κάτι σε διαφημίσεις κυρίως. Είναι, ναι. Άνθρωπος του πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο οποίος είναι, βλέπει στο πρόσωπο της Μαρία. Τι βλέπει, λες. Να τα πει ο ίδιος.
3: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε.
5: Τι λέτε.
0: Μάλιστα. Το τρέμει το σύστημα την Καριστιανού. Όπω 3 και 5,5 του έχει πάει. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζιάγκος στηρίζει η Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
6: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Ήταν πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά, σημασία έχει ότι μιλάμε για Μπουμπουλίνα τους. Τη Μούρη την ξέρεις, τον ξέρεις. Έπαιζε κάτι σε διαφημίσεις κυρίως. Είναι, ναι. Άνθρωπος του πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο οποίος είναι, βλέπει στο πρόσωπο της Μαρία. Τι βλέπει, λες. Να τα πει ο ίδιος.
3: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε.
5: Τι λέτε.
0: Μάλιστα. Το τρέμει το σύστημα την Καριστιανού. Όπω 3 και 5,5 του έχει πάει. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζιάγκος στηρίζει η Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
6: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Ήταν πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά, σημασία.

0: πάντων, ο Νίκος Ζωζιάκος στηρίζει Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
1: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
2: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Ήταν πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά? Σημασία είναι ότι μιλάμε για μπουμπουλίνα τώρα. Και δεν το λέει αυτό κάποιος έτσι, ο Πάσαης. Ένας τυχαίος, ναι. Το λέει, να το πει μόνος του, να μην το πω εγώ και νομίζετε ότι υπερβάλλω.
2: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Ναι, γιατρέ, ναι, θα σας ειδοποιήσουμε, ναι, όχι, δεν είναι. Ακόμα είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, όχι εντελώς. Είναι κάπως, ναι.
2: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
0: Μύρισε 2015, μου φαίνεται. Όταν ακούτε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω από τύπους διαφόρους που είναι στα ζήτητα πλέον, είναι να την πάρουμε από εσάς. Γιατί δεν την έχει κανένας άλλος. Από εμάς θα την πάρουν, παιδιά, τη χώρα, να την κρατήσουν για τους εαυτούς τους. Γιατί αισθάνονται ότι τους έχει γλιστρήσει από τα χέρια. Την κρατούσαν, αλλά τους γλίστρησε και τώρα τους λείπει. Τέλος πάντων, σε καλή μεριά εύχομαι, μακάρι άνθρωποι. Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Είναι αληθινό όνομα, να πω αυτό. Δεν το έχω επινοήσει εγώ. Μοιάζει να είναι φτιαχτό το όνομα, αλλά είναι αληθινό, μάλλον. Είναι μία, θυμάστε, μία κυρία που έλεγε. Καθηγήτρια πανεπιστημίου, αλίμονο. Που λέει να πάμε στη Δραχμή. Εντάξει, θα πεθάνουν με όποιο ζήσει. Θα είναι, θα έχει δυστυχία για πολλούς, αλλά οι υπόλοιποι, όσοι επιβιώσουν. Τι ωραία που θα περνάμε. Αυτή λοιπόν είναι, εννοείται, είναι με τη Μαρία Καριστιανού. Έτσι τη μάθαμε κιόλας. Ως στέλεχος του κόμματος της Μαρία Καριστιανού. Υπέγραψε και τη διακήρυξη. Εντάξει, δεν τη διάβασε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας.
3: Έχετε υπογράψει την διακήρυξη?
4: Βεβαίως.
3: Την έχετε διαβάσει?
4: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς.
0: Δεν τη διάβασα εντελώς και δεν χρειάζεται, παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο. Η άλλη λέει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι να διαβάσει από τη διακήρυξη, τι σε νοιάζει? Φέρε εδώ να υπογράψω σιγά, τι έγινε να πούμε. Τι θα γράφει μέσα? Θα γράφει τίποτα της προκοπής? Και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη δεν υπέγραψε γιατί είχε πολύ κόσμο, ρε παιδάκι μου. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
4: Ήξερα βέβαια ορισμένα.
3: Βασικές αρχές.
4: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο. Και διότι δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς.
0: Είχε πολύ κόσμο, δεν προλάβανε, και στο κάτω-κάτω περίπου ξέρουμε τι θα λέει. Νέα τάξη πραγμάτων, ένα τρισεκατομμύριο. Χαιρετάει το Σόρα, τι 600 δις, πάρε ένα τρις από μένα.
4: Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της... παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι.
0: Τι θα είναι, ένας αγώνας για εξουσία, για να κάτσει στη Βουλή, να τρουπώσει και η Μαρία η Καριστιανού στη Βουλή. Ωραία Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Όχι βαρέα και ανθυγιεινά. Ωραία θα είναι. Δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Δεν φταίνε τίποτα. Θα έχουν δύο. Και θα είναι δύο. Θα είναι. Και απ' την άλλη. Θα ακούγονται τέτοιοι ήχοι στις ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση, η Καριστιανού, επειδή έχει καταλάβει ότι θα μαζέψει κάθε καρδιά σκαρίδη σε αυτό το πράγμα, φυλάει τα ρούχα της για να έχει τα μισά. Λέει από τώρα ότι παιδιά θα μας βάλουν φυτευτούς, επειδή ξέρει ότι έχει να μαζέψει εκεί.
5: Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Κάθε φορά που αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι, πώς να το πούμε, που είναι μπουμπούκι, που έχει πάει στην καρδιά, λέει, α, είναι φυτευτός, δεν είναι, είναι για να μας αμαυρώσουν. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε. Μάλλον ξεκινήσαμε. Γι' αυτό έχει τα νεύρα της η ζωή, παιδιά. Αν έχετε δει, μέχρι τώρα τσακωνόταν.

0: μία φορά κάθε τρεις μέρες. Τώρα τσακώνεται δύο φορές τη μέρα στη Βουλή. Τα δελτία, το μισό δελτίο είναι η ζωή τσακώνεται. Είναι σαν επεισόδιο του Ρετυρέ. Σαν Survivor που είναι εκεί που τσακωνόταν το συνέχεια μέχρι να κοπεί. Έτσι είναι εκεί η Βουλή. Τσακώνεται η ζωή με κάποιον. Δεν έχει σημασία με ποιον. Με κάποιον. Οποιοδήποτε. Δεν έχει ούτε με το κουκουέ, με την κυβέρνηση, με το Πασόκ, με τα ρούχα της. Με ό,τι θέλει. Τσακώνεται. Και είναι λογικό. Εμφανίζεται η Καριστιανού την είχε στα όπα όπα και. Πισόπλατη μαχαιριά της, γιατί απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Ναι. Στο κοινό των, να το πούμε, ανυπόταχτων. Των ανυπόταχτων συμπολιτών, των αγανακτισμένων. Και τα ίδια νεύρα έχει και ο Νίκος. Ο Νίκος έφυγε από τη Βουλή χτες. Ναι, είχε μπάσκετ στις 6.
1: Α, γι' αυτό.
0: Είχε, κάναμε τη συνεδρία, θα πήγαινε. Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Αυτό ήταν, πώς να το πούμε, μπόνους. Το έκανε για να παραστήσει το σκληρό. Σου λέει τώρα, γιατί την Τρίτη έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη. Μετά την πρεμιέρα της Μαρίας έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη και έχει πάει στην κάλτσα το κακαράκι, έχει φτάσει μέχρι την κάλτσα στον κύριο Νίκο, ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει κάτι που δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει άλλος άνθρωπος. Έχει καθυλώσει το Πασόκ στα 12, 13, 14 με μια κυβέρνηση που δεν τη λες και την καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου και που αρκούσε απλώς ένας στοιχειωδός σοβαρός άνθρωπος, κεντρός όμως, μην παριστάρει την αριστερίλα, ένας σοβαρός κεντρός άνθρωπος που δεν θα έχει συνεχώς τα νεύρα του και δεν θα τσακωνόταν συνέχεια και θα έλεγε πέντε λογικά πράγματα για να φτάσει το 30. Δηλαδή ήταν απλό πολύ. Θα μου πεις είναι απλό, το λες εσύ. Άμα ο άλλος είναι ανίκανος δεν είναι απλό. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι. Άμα είσαι 1 και 20 δεν είναι απλό να καρφώσεις. Μου λέει ένας κάποιος που είναι 2-10, να κάνει έτσι, γιατί δεν καρφώνεις ρε βουλάρι, είναι. Είναι απλό, το κοιτάω που δεν είναι. Κάπως έτσι είναι ο Ανδρουλάκης. Για εμάς τους υπόλοιπους το βλέπουμε, είναι απλό. Αλλά για τον Νίκο είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, οπότε δεν μπορεί ο Φουκαράς. Κάνει κόμμα και ο Τσίπρας τώρα. Αμάν, ο Τσίπρας συναντήθηκε με νέους παιδιά, έδωσε ένα πολύ ωραίο stand-up, έκανε μια παράσταση μόνο για νέους. Είναι η γαϊδούρια. Πάνε σε κάτι τσουβέλες και σε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, καλούς δεν λέω, αλλά όχι σαν Τσίπρα. Πολύ πιο αστείος ο Τσίπρας. Και είχε παρόλα αυτά, ήταν για 70 άτομα και είχαν πάει 60. Είχε άδειες καρέκλες. Ούτε αυτό το καημένο. Δηλαδή, ένας δεν του είπε, ρε, εσείς φέρτε ένα συγγενή να πάει να κάτσει, μην δείχνουμε άδειες καρέκλες. Αφού 60 είμαστε και όλοι. Δεν ήταν τα 1000 άτομα και ήταν 995. Από τους 60 είχαν, από τους 70 είχαν πάει 60. Άσχημα, φαινότανε. Τέλος πάντων. Και ήταν πολύ ωραίο σόου. Εγώ γι' αυτό τσατίζομαι. Επαγγελματικά, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει. Βλέπω ένα καλό κωμικό και λέω ρε, εσύ δεν μπορεί αυτό να μην είναι γεμάτος. Για όνομα του Θεού. Τι.
1: Να τα πεις στο επόμενο.
0: Να τα ακούσουμε τον κωμικό στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κωμικό στο επόμενο. Ωραία αποσπάσματα από το σόου του Αλέξη Τσίπρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
7: 24 620 86.000
8: 24 670 60.000
7: και 23 850 22 822.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απαντούν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις που διατυπώνει σε επιστολή της προς την Κομισιόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Οι ίδιες πηγές επικαλούνται πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τις οποίες χαιρέτιζε την κυβερνητική πρωτοβουλία. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση εκφράζει επιφυλάξεις για τη διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, αλλά και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πειρά κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ο χώρος αυξήθηκε από τα 283 στα 452 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τσίπρας στα πιο τρελά όνειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους πιο μεγάλους εφιάλτες του Νίκου. Ο οποίος Νίκος πάλι είναι από τα πιο τρελά όνειρα του Μητσοτάκη. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει με την αντιπολίτευση. Είναι ευτυχία για το Μητσοτάκη, δυστυχία για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπως είπαμε, έκανε ένα ωραίο stand-up για νέους. Δεν γεμίσαμε, αλλά είχαμε. Ακούστε τι ωραίο αστείο κάνει στην αρχή, παιδιά. Ακούστε, όταν είσαι εμπνευσμένος κωμικός και έχει χιούμορ. Προσέξτε.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση.
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουνε? Δεν ξέρω, τους ευχαριστώ παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά ευχαριστώ. Είναι ο Αλέξης μας, ο οποίος ξεκίνησε, είπε ένα πολύ καλό αστείο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό αστείο. Κοροϊδεύοντας την, πώς να το πούμε, την ανεπάρκειά του στις ξένες γλώσσες.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Zen X.
0: Zen, είναι Zen. Αλλά να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει, γιατί έγινε. Χρηματοδότηση πέφτει. Από ποιον δεν ξέρουμε.
3: Δεν έχουμε μάθει
0: ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη. Ή ποιοι. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι δύο-τρεις. Είπαμε, το πιο. Αυτό στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι πρόκειται, είναι το αντίστοιχο του δείπνου ηλιθίων. Αν θυμάστε, που μαζευόντουσαν διάφοροι χαβαλέδες, κακοί άνθρωποι ως επιτοπλίστων, και βρίσκανε κάποιον αφελή, ας πούμε, και του κάνανε το τραπέζι για να γελάνε σε βάρος τους. Κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη κλίμακα πρέπει να γίνεται με τον Τσίπρα. Κάποιοι φραγκάτοι του δίνουν λεφτά για να γελάνε σε βάρος του. Να κάνει τον πολιτικό, να. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζένε, γιατί έμαθε τα αγγλικά. Τώρα είναι στα γαλλικά, μαθαίνει γαλλικά έξω και το ζεν. Λέω τώρα για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρει. Γιατί, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν τα παίρνουμε πολύ τα γράμματα. Δηλαδή το Πολυτεχνείο μας πήρε 6 χρόνια, σαν να ήταν ιατρική.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: 6 χρόνια. Εκτός αν δεν μπήκε με την πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν πολύ καλοί στα μαθήματα. Δεν μας εμπόδιζε, μέχρι πρωθυπουργή φτάσαμε. Στην υγεία των κορόιδων, μπορεί να πει κάποιος. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα το πω εγώ. Έχουμε λύση για τα πτυχία. Πες, Αλέξη μου, να μην τα λέω εγώ.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Πολλές φορές, όχι η λύση για τη φτώχεια. Εγώ είπα για πτυχία, τέλος πάντων. Με ζαλίζομαι, τι να κάνω. Είναι φοβερή, πολλές φορές τη φτώχεια. Δηλαδή, παίρνεις, έχουμε ένα τρεις. Καταρχήν, να πούμε, ένα τρεις είναι στα χαρτιά. Έτσι, δηλαδή, άμα ξαφνικά αποφασίσουν όλοι μαζί να πουλήσουμε, το ένα τρεις θα γίνει. Δεν είναι. Αλλά δεν τα ξέρει αυτό ο Αλέξης, δεν πειράζει. Ή μάλλον για να το πω ποιος τα ξέρει ο Αλέξης, τα ξέρει, αλλά ξέρει και σε τι ανθρώπους απευθύνεται. Αλλά το σχέδιο του είναι καλό. Και γιατί λέει πολλές φορές τη φτώχεια? Γιατί πώς λειτουργεί στο μυαλό του? Και όχι στο μυαλό του, στην πραγματικότητα. Παίρνεις από τους πλούσιους, δίνεις τους φτωχούς. Τελειώνουν τα λεφτά. Μετά ξαναπαίρνεις από τους πλούσιους, έχεις κρατήσει κάτι στην καβάτσα ξανά. Οπότε πολλές φορές. Μέχρι να τελειώσουν εντελώς τα λεφτά, γιατί θα τελειώσουν τα λεφτά αφού κανείς δεν θα παράγει πλούτο. Γιατί άλλοι γιατί να παράγουν πλούτο αφού θα τους τα πάρεις? Οπότε δεν θα έχει λεφτά μετά. Δεν είναι. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν, όχι οι ηγέτες της αριστεράς, αυτοί είναι πονηροί και εκμεταλλεύονται το πίμνιο. Είναι όπως οι αρχιερείς που εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν ο αριστερός είναι ότι ο πλούτος πρέπει να μπορεί να παραχθεί για να μοιραστεί. Εάν δεν τον παράγεις, δεν έχεις για να μοιράσεις. Και για να τον παράγει κάποιος, πρέπει να έχει κίνητρο να τον παράγει. Άμα ξέρει ότι θα τον επάρεις, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Άμα η εφορία είναι. Ήδη τώρα με αυτό που είναι η εφορία, σκέφτεσαι να κάνεις μια δεύτερη δουλειά και τα βάζεις κάτω και λες, θα σκοτωθώ στη δουλειά για τόσο λίγο παραπάνω. Βρε δεν πάνα ή μαύρα. Ένα από τα δύο λες. Αντιστοίχως, θα πάω να σκοτωθώ εγώ να παράγω πλούτο για να πάρει το 80% ο Αλέξης μου? Όχι, άστο, μια χαρά είμαι και εδώ. Δεν, θέλω να πω, δεν παράγεται πλούτο. Αν δεν έχει ο άλλος κίνητρο να παράγει πλούτο, δεν παράγεται ο πλούτος. Και αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν το κατάλαβα ο αριστερός. Ο αριστερός νομίζει ότι ο πλούτος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, υπάρχει τόσος πλούτος. Έτσι κι αλλιώς όμως. Λες και μιλάμε για ορυκτά. Ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα να δούμε ποιος θα τα πάρει. Τέλος πάντων. Εκμεταλλεύτηκε και την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το άκουσα να θίγετε ιδιαίτερα, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε λέγοντάς την στους αυτούς που τον ακούγαν. Λέει, δεν το άκουσα να το θίγεται, γιατί εσείς το έχετε περάσει τις Πανελλήνιες. Το Αλέξη του έχουν αφήσει όμως τραύμα. Οπότε και είναι αυτό το σύστημα. Κάποιος πονηρός θα πει, εσύ δεν ήσουν κυβέρνηση, γιατί δεν τις κατήργησες? Πήγαμε να τις καταργήσουμε, κύριε, και δεν μας αφήσανε.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Έτσι ήρθαν οι φασίστες και είπαν ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε σχολή αν δεν ξέρεις να γράφεις το όνομά σου. Άκου τώρα ο φασισμός, ακού δυστοπία. Θέλει ο άλλος, λέει, να γράφεις το όνομά σου για να μπορείς να γράφεις το όνομά σου για να μπεις σε σχολή. Τι λες ρε, τι χούντα είναι αυτή ρε. Αχ, τέλος πάντων. Αυτά, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ένα λεπτό να πω ένα πράγμα και να τελειώσω έτσι για να σας φτιάξω το κέφι και να αποκαταστήσω την πίστη σας στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους γενικότερα. Να πούμε ότι από μια αυτοκτονία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κανείς ή πολύ επιπόλαιος ή πολύ πονηρός για να βγάλει συμπέρασμα γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την νεολαία, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το έχω ήδη κάνει, αλλά θέλω, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως ζήτησε από το Υπουργείο, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, οι μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες από το Δήμο της Ηλιούπολης, οι μαθητές δηλαδή που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηλιουπόλεως, όπου έλαβε χώρα η αυτοκτονία, να έχουν μοριοδότηση στις πανελλήνιες ή ποσόστοση. Όταν το διάβασα, παιδιά, το διάβασα τώρα και εσείς δεν θα με πιστεύετε, μα την Παναγία. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου την επαγγελματική που δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αυτό που κάθεσαι και κοιτάς με δέος. Και λες, είναι...
4: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, δηλαδή ένας δεν τράπηκε. Ένας δεν μπορούσε να πει, ρε εσείς θα μας κράξουνε. Δηλαδή νιώθω δέος. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό, γιατί είναι... Ακούω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από πίσω. Δηλαδή αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Ευκαιρία για μοριοδότηση. Ευκαιρία για ποσόστοση. Οπότε αυτό σου δημιουργεί ένα δέος. Έχει κάτι τι στο ελληνικό. Μιλάμε για τη χώρα που υπήρχε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Λέω υπήρχε, ελπίζω να είναι υπήρχε και να μην υπάρχει, επίδομα χρήσης υπολογιστή, επίδομα πρωινού ξυπνήματος. Δεν υπήρχε επειδή δεν το σκεφτήκανε, αλλιώς θα το βάζανε και αυτό. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, με αυτή την ωραία είδηση για την ανθρώπινη κατάσταση και στην Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Άντρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιοτόμι, άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Αγαπημένο μου μερολόγιο, ναι, θέλει Μάγκ εδώ πέρα για μία ακόμη εβδομάδα να σου κρατήσω παρέα συντροφιά, έτσι να τα πούμε, βάλε καφέ, κάνα βουτηματάκι, μπισκοτάκι, ξέρεις όλα αυτά. Χαλαρά πράγματα σήμερα, πιο πολύ σκέψεις της Σκόρπιες θέλω να μοιραστώ μαζί σου και να δούμε έτσι πώς μας τα έβγαλε τούτο.

0: Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, με αφορμή τα του Ανδρουλάκη τα της προηγούμενης εβδομάδας και τα χρήματα δεν τα έχεις δηλώσει και που τα έχεις τα λεφτά και τα σπίτια και μετά κάνει αντίπινα το Πασόκ στους υπόλοιπους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε για κάποιους βασικά που το έχουν στο μυαλό τους. Γιατί είναι κακό οι βουλευτές να έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, παρόλο που είναι φορολογημένα. Είναι πάρα πολύ κακό και θέλω να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι ανήθικο να θέλεις να συναποφασίσεις για το μέλλον της χώρας σου, ενώ έχεις κάνει τα κουμάντα σου στο εξωτερικό και οτιδήποτε και αν γίνει στη χώρα που εσύ θέλεις και να κυβερνήσεις κιόλας, δεν θα σε επηρεάσει, διότι εσύ είσαι καλυμμένος. Οι βουλευτές είναι αυτοί που νομοθετούν, που ψηφίζουν τους φόρους, που γενικότερα καθορίζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας. Okay. Όταν ένας πολιτικός επιλέγει να κρατά τα χρήματά του σε ξένη τράπεζα, τι κάνει? Στέλνει ένα μήνυμα στους πολίτες και στους ξένους επενδυτές ότι ο ίδιος δεν εμπιστεύεται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα την οικονομική σταθερότητα της χώρας του. Και αυτή η αντίφαση ότι ζητώ από τους πολίτες να κάνουν θυσίες και να εμπιστευτούν τη χώρα, αλλά εγώ ασφαλίζω τα δικά μου κεφάλαια αλλού, δεν είναι πάρα πολύ λογικό να προκαλεί εντονότατη, θα έλεγα, πολιτική δυσαρέσκεια? Είναι. Επίσης, σε περίοδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα με τα capital controls και τα μνημόνια, τα τρία ζωή να έχουν, οι απλοί πολίτες, εγώ και εσύ ας πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες των εγχώριων οικονομικών αναταράξεων. Αν τώρα οι λήπτες των αποφάσεων, που είναι οι βουλευτές, έχουν εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, προστατευμένα από τυχόν υποτίμηση, κούρεμα καταθέσεων ή οποιαδήποτε εγχώρια κρίση και άγχος εδώ, θεωρείται ότι δεν μοιράζονται το ίδιο ρίσκο με την κοινωνία την οποία εκπροσωπούν. Οπότε, αν είσαι ένας απλός πολίτης ή ένας επιχειρηματίας, το να έχεις νόμιμα φορολογημένα χρήματα στο εξωτερικό προφανώς και είναι ένα δικαίωμα που σχετίζεται με το πώς θέλεις εσύ να διαχειριστείς το προσωπικό σου ρίσκο. Για ένα βουλευτή όμως, θεωρώ και πάρα πολύ εκεί έξω ότι είναι ασυμβίβαστο αυτό το πράγμα, η ενέργεια το να βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό με το θεσμικό του ρόλο, διότι οφείλει να εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και να στηρίζει έμπρακτα το σύστημα που ο ίδιος διοικεί. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Έστω ας πούμε σε ένα εστιατόριο, ο σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά δεν τα τρώει ο ίδιος. Αν εσύ που έχεις το μαγαζί και είσαι ο σεφ και έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν τρως τα ίδιος τα φαγητά, εγώ ρε φιλαράκι, ως πελάτης, γιατί να τα φάω? Δευτέρα 9 το πρωί. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα του Κυρανάκη που έδωσε μια συνέντευξη εδώ πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, που ήταν με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στα Παδά και στα Απιθύτα. Και κάπως τριγκαρίστηκε ο Κυρανάκης επειδή του πρότειναν εδώ οι δημοσιογράφοι να απαλλαγούμε από την κομματική δράση εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων βεβαίως. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα κατά, παρόλο που είμαι και μικρούλα, κατά των κομματικών παρατάξεων στις σχολές, παρόλο που οι αριστερίζοντες της γενιάς μου με έχουν κράξει και με έχουν βρήσει γι' αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να επιχειρηματολογήσω υπέρ αυτού και θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις γενικότερα και ξεκολλάει λίγο εγκέφαλος από αυτά τα κολλημένα πράγματα που έχεις όταν είσαι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις κι εσύ ότι αυτά που υποστήριζες τότε είναι νοησίες, είναι βλακίες και είναι ουτοπικά πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι η κομματική δράση μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχει κανένα νόημα. Δεν εκφράζει καμία πολιτική σκέψη και καμία ευγενή άμυλα που θα μπορούσες να βρεις, ξέρω εγώ, τι να πω, στις εποχές του Σοκράτη, όταν μιλούσαν για πολιτικούς άντρες, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος που πρέπει να πάρουν πόδι τα κόμματα από τα πανεπιστήμια είναι ότι το πιο απλό, δηλαδή να το ανάγουμε σε γενικές αρχές όπως μας κάνει στη σχολή, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, επιστημονικής έρευνας, παιδείας και όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει. Δεν πρέπει να είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν εσύ συνδέεις άμεσα τις φοιτητικές παρατάξεις με τα κεντρικά γραφεία των πολιτικών κομμάτων, είναι σχεδόν νεκρικά σίγουρο ότι θα μεταφέρεις αυτή την πόλωση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, διότι πάντα η κεντρική πολιτική σκηνή έχει πόλωση, δηλαδή είναι συνυφασμένο με αυτό το πράγμα. Μεταφέρεις αυτό το πράγμα μέσα στις σχολές. Με αυτόν τον τρόπο δεν εμποδίζεις την ανάπτυξη όσο μπορεί ένας νέος 18 χρόνων να έχει μια ανάπτυξη αυτόνομης κριτικής σκέψης. Την εμποδίζεις, δηλαδή είναι που είναι το μυαλό τους πουρές. Πας και εσύ τους βάζεις αυτά τα πράγματα μέσα στα παραμύθια, το κάνεις τελείως γενιά, να μην μπορεί να σκεφτεί κριτικά ο άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολύ συχνά οι κομματικοί μηχανισμοί μέσα στα πανεπιστήμια λειτουργούν με πελατειακούς όρους. Παρέχει σημειώσεις, διοργανώνεις πάρτι, κλασική μουδά, πάμε στο μπάνσκο για σκι και όλα αυτά, ή υπόσχεσαι, ακόμα χειρότερο, μια μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση εντός του κύριου, να το πούμε έτσι, κομματικού μηχανισμού. Όλα αυτά θεωρώ ότι αλλοιώνουν το ακαδημαϊκό ήθος που πρέπει να κυριαρχεί μέσα στα πανεπιστήμια και δημιουργούν όντως σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στους φοιτητές και στα κόμματα, το οποίο είναι χρήστο σε επίπεδο πανεπιστημίου. Εντάξει, δεν θα πω ότι θα αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά οι χώροι, βλέπουμε αυτά τα τραπεζάκια, τα συνθήματα και όλα αυτά που είναι, εντάξει, είναι κρίμα. Και προφανώς θα μειωθούν και φαινόμενα βίας και έντασης, διότι θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η έντονη κομματικοποίηση συνδέεται ιστορικά με φαινόμενο παθισμού λεκτικής και σωματικής βίας μέσα του πανεπιστημίου. Και ένα τελευταίο είναι ότι σχεδόν σε κανένα προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, δεν υπάρχουν κομματικές παρατάξεις εντών των σχολών με τη μορφή που τις γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι, υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές λέσχες, τα λεγόμενα debating societies, και λειτουργούν αυτόνομα και δεν καθορίζουν τη διοίκηση ή την καθημερινότητα του πανεπιστημίου. Οπότε δεν λέμε να καταργηθούν συνολικά οι πολιτικές ενώσεις των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια, να αποσυνδεθούν από τα κόμματα και να κατεβαίνουν στις φοιτητικές εκλογές όχι με κομματικά ψηφοδέλτια, αλλά από ενιαία οριζόντια ψηφοδέλτια, όπου οι φοιτητές θα εκλέγονται με βάση την προσωπικότητα και τις προτάσεις τους για τη σχολή και όχι με βάση το κομματικό τους χρώμα. Δευτέρα, 1 το μεσημέρι. Η είδηση δεν πολύ έπαιξε πάρα πολύ και τη θεωρώ όχι μόνο σημαντική, αλλά και πάρα πολύ, πώς να το πω, και για τον απλό πολίτη να ξέρει κάποια πράγματα για τον εργοδότη του. Έτσι, αν μπορούμε να το ανάγουμε. Τι εννοώ? Την Τιχεροπούλου τη θυμάσαι? Αν δεν τη θυμάσαι, θα στη θυμίσω εγώ. Η κυρία Τιχεροπούλου ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν η τύπισσα που η δουλειά της ήταν να κοιτάζει τα τευτέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βλέπει αν κάποιος κλέβει. Και ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιφάνεια. Όλοι ξέρουμε τι βρήκε το «έλα να δεις» που γινόταν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, αντί η διοίκηση του οργανισμού να πει «μπράβο κοριτσάρα μου, σώζεις το δημόσιο χρήμα», έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα το ελληνικό δημόσιο όταν κάποιος βγάζει λαβράκι. Τι καρατόμησε, φίλες και φίλοι. Για εσάς που δεν το ξέρετε, τον Οκτώβριο του 2024 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, αποφάσισε να την καθαιρέσει από τη θέση της διευθύντριας και πού τη στείλανε, κάθεστε, αν δεν κάθεστε καθίστε, στο πρωτόκολλο. Δηλαδή εκεί που έλεγε εκατομμύρια και συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρέθηκε να βάζει σφραγιδούλες και αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων, ενώ της έκοψαν και την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα. Και για να δικαιολογήσει η διοίκηση όλο αυτό που της έκανε, έγραψε στη διάβια ότι είχε υπηρεσία ανεπάρκεια. Τώρα θα μου πεις, προφανώς ήταν ανεπαρκή στο να κάνετε στραβά μάτια. Το ακούω. Τι έκανε λοιπόν η Τιχεροπούλου? Τους πήγε στα δικαστήρια και το Μονομελές Προεδρικής Αθηνών πριν κάτι μέρες έριξε μια, πώς να το πούμε, μια τεράστια δικαστική βόμβα, δηλαδή μεγατόνων, και τη δικαιολόγησε πλήρως. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι ήταν άκυρη και παράνομη η καθαίρεσή της, 100% καταχρηστική. Είπε ότι η γυναίκα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδίκευση και έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία. Και το δικαστήριο ξεγύμνωσε τη διοίκηση, τονίζοντας ότι η καρατόμηση δεν έγινε για το καλό της υπηρεσίας, αλλά επειδή οι συμπεριφορές και οι έλεγχοι της δεν ήταν αρεστοί στη διοίκηση. Με λίγα λόγια τους είπε, την εκδικηθήκατε επειδή σας χάλασε τη σούπα, και διέταξε να επιστρέψει αμέσως στα καθήκοντά της ως διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Επειδή όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι απλό. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μεταξύ τώρα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μεταφέρθηκε κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λοιπόν μετά την απόφαση αυτή έβγαλε μια ανακοίνωση του στυλ «κοιτάξτε, αυτά έγιναν πριν έρθει ο οργανισμός σε εμάς, θα μελετήσουμε την απόφαση, θα εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά θα δούμε μήπως κάνουμε και καμιά έφεση για να προσπίσουμε το δημόσιο συμφέρον». Να σας ενημερώσω όμως ότι στο μεταξύ, επειδή είπα η ΑΔΕ, δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς πίσω την Τιχεροπούλου, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι Α, και δεύτερον καταργήθηκε και η θέση της και άσκησε έφεση στο δημόσιο, με το σκεπτικό ότι αν δεν ασκούσαμε έφεση θα θεωρούνταν ότι έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση προς την Τιχεροπούλου σε σχέση με έναν άλλον απλό υπάλληλο. Στο μεταξύ όμως, τι κάνανε οι μπαγάσες? Προσλάβανε πίσω τα 18 εκείνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις δικογραφίες που βλέπουμε, χωρίς να είναι καταδικασμένοι βέβαια, αλλά τα ονόματά τους έχουν εμπλέκει. Αυτούς τους ξαναπροσέλαβε πίσω. Την Τιχεροπούλου όμως που το ξεσκέπασε όλο αυτό, τη βάλανε στο πρωτόκολλο. Καταλαβαίνετε λίγο την παράνοια του συστήματος. Και γιατί θέλω να μιλήσω για το διευθυντικό δικαίωμα? Γιατί όντως ένας διευθυντής, και το δημόσιο έχει διευθυντές, έχει αυτό το διευθυντικό δικαίωμα που είναι εξουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο νόμος του λέει ότι φίλε, εσύ που είσαι ο διοικητής κάνεις κουμάντο, εσύ αποφασίζεις ποιος θα παίξει σε σεντερφόρ, ποιος θα πάει στο πάγκο, ποιος θέλεις να αλλάξει πόστο για να πάει καλά η ομάδα σου. Αυτό το δικαίωμα, όπως σας λέω, το έχει και το δημόσιο. Μπορεί ο διοικητής να σου πει σε μετακινώ σε άλλο τμήμα, διότι εκεί σε χρειάζεται περισσότερο. Όμως, ο νόμος βάζει ένα τεράστιο αστερίσκο που λέγεται κατάχρηση δικαιώματος. Δεν μπορεί ο προπονητής να βάλει τον καλύτερο παίκτη του να κουβαλάει τα νερά επειδή ο παίκτης του είπε ότι η τακτική του είναι λάθος. Οπότε το δικαστήριο εξήγησε ότι το διευθυντικό δικαίωμα δεν είναι λευκή επιταγή για να σου κάνει ένα το αφεντικό σου καψόνια και εκδίκηση. Για να είναι νόμιμη μια μετακίνηση, όπως κάνει στη Διχεροπούλ, ή μια καθαίρεση, πρέπει να γίνεται για το καλό της υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη, επειδή έκλεισε ένα τμήμα ή επειδή όντως κάποιος δεν κάνει και αυτή τη δουλειά που τον έχουμε βάλει. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή δεν υπηρετεί η μετακίνηση ή καθαίρεση στους σκοπούς αυτούς, αλλά αποβλέπεις το να πραγματοποιηθούν άσχετες επιδιώξεις που έχουν κάποια επίμεμπτα, θα λέγαμε, κίνητρα, αυτό ονομάζεται κατάχρηση δικαιώματος και έδωσε το δικαστήριο ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
3: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
3: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
3: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659.
5: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Σάββατο 23 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας έχουν ως εξής. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία το πρωί του Σαββάτου στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών, προτάσσοντας το όπλο του, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν, ο πρωταγωνιστής του περιστατικού, μεταξύ άλλων εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και σε δεκάδες ένοπλες ληστείες.
1: Ήτανε γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι, μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο.
2: Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο, κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος.
0: Στη Μέση Ανατολή, σενάρια για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και την τροποποίηση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει τελικά στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του. Μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο. Για σαμποτάζ των συνομιλιών και υπερβολικές απαιτήσεις των Αμερικανών, κάνει λόγο η Τεχεράνη.
3: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some.
4: Διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους. Δεν έχουν ελπίδα. Εάν λυθεί το θέμα του Ορμούζ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρ Μπαχτσέ με 79-61. Αύριο στις 9 το βράδυ ο τελικός με τους Ερυθρόλευκους να διεκδικούν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους και να βρίσκουν απέναντί τους τη Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Φωνή από το λόγο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το ΑΚΑ.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Στο αυτόφορο δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Βελτίωση αναμένουμε από τη Δευτέρα. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτό το περιστατικό που είχαμε με πυροβολισμούς στο μικρό λίμανο. Φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής αυτού του περιστατικού είναι ένας άνδρας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γνωστός των αρχών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί στο μικρό λίμανο και υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Πειραιά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, σκηνές Far West στην ακτή Λαβέρη, λίγο με τις 4 τα ξημερώματα το περιστατικό. Ήταν ένα κλιμάκιο της τμήματος δίωξης εκβιαστών, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλήφθηκε έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί την παρουσία του διαβόητου κακοποιού, ένας άντρας από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διαφορετικά αδικήματα εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν αστυνομικοί, κινήθηκε μακριά από το μαγαζί περπατώντας. Τον ακολούθησε το κλιμάκιο. Φαίνεται ότι όταν του ζήτησαν να σταματήσει, εκείνος άρχισε να τρέχει και προέταξε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα όπλο, ένα πυροβόλο όπλο. Εκεί ακολούθησαν δύο πυροβολισμοί από έναν εκ των αστυνομικών, ο οποίος θεώρησε ότι απειλείται η ζωή του συναδέλφου του που βρισκόταν δίπλα και τον οποίο στόχευε με το όπλο ο κακοποιός. Από τις δύο αυτούς τους πυροβολισμούς η μία σφαίρα καρφώθηκε στο αυτί του κακοποιού. Μόφυρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρούργο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Αττικών, στο νοσοκομείο Αττικών. Φέρεται μάλιστα να είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ανέφερε το ποιος είναι. Επαναλάμβανε υβριστικές φράσεις κατά των αστυνομικών. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εκτός από αυτό το περιστατικό το οποίο εκτελήθηκε εδώ είναι τα ευρήματα της αστυνομίας, γιατί στο σημείο που βρισκόταν είχε αφήσει μια τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 6 χειροβομβίδες. Είχε πάνω του, εκτός από το όπλο το οποίο προέταξε, άλλα δύο όπλα, άλλο ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Αυτά λοιπόν τα ευρήματα έχουν γίνει πλέον αντικείμενο έρευνας. Εξετάζουν οι αστυνομικοί ποιοι ήταν οι στόχοι του, αν υπήρχε κάποιο σημείο που θα τα μετέφερε. Είναι σε εξέλιξη αρκετές έρευνες από αστυνομικούς.
3: Ναι, τι σκόπευε να κάνει γενικότερα, ναι, τι είχε στο μυαλό του. Πάντως, ξέρεις, Γιώργο, και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά το πρόσφατο παρελθόν, αυτό που γεννά επιπρόσθετη ανησυχία είναι πως αυτός ο άνθρωπος ήταν σεσημασμένος. Μαθαίνουμε σήμερα πως εμπλέκεται τουλάχιστον σε 35 ληστείες, 18 σε καταστήματα, 17 σε σπίτια. Εμπλέκεται και έχει καταδικαστεί και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 30χρονου και είναι πραγματικά πορεία άξιων πως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποδράσει από τη διεύθυνση μεταγωγών απειλώντας αστυνομικούς τότε, φαίνεται να είχε εμπλοκή σε ένα ακόμα, ναι, το 2019, είχε εμπλοκή και σε σειρά από επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών και με οπλισμό, ξανά με χειροβομβίδες, ένα περιστατικό πιο πίσω στο παρελθόν. Είναι προφανώς ανησυχητικό το ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τα ίχνη του είχαν, η παρουσία του είχε τοποθετηθεί από ένα διάστημα και μετά στην Αλβανία. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε επιστρέψει εδώ πέρα και υπήρχε αυτή η δραστηριότητα. Αποδείχθηκε χθες βράδυ το πόσο πόσο επικίνδυνο πρόσωπο μιλάμε. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα. Yeah. Υπάρχουν και άλλα 3 άτομα τα οποία βρισκόταν μαζί του έξω από το μαγαζί, ενδεχομένως να μπορέσουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, ίσως και όχι. Όμως, όπως και να έχει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες ήταν ακριβώς οι προθέσεις του άντρα από την Αλβανία.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ένα πραγματικά πολύ επικίνδυνο περιστατικό και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα, διότι εκείνη την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο Μικρολίμανο, σε νυχτερινά μαγαζιά που έχουν καθημερινή λειτουργία, ειδικά τις Παρασκευές και τα Σάββατα, πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί για να διασκεδάσει. Είχαν πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα. Ακούστε αυτή τη μαρτυρία ενός θαμώνα, ενός εκ των νυχτερινών μαγαζιών, τι είπε στον Sky.
6: Ήτανε γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι, μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπήρχαν και καν περίεργα άτομα για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
3: Η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μίλησε για αυτό το σοβαρό συμβάν εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Καλημέρα, στη Φέη Μαυρακάνη.
7: Αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή για ελέγχους σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Διαπίστωσαν έξω από κατάστημα ύποπτο άτομο. Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο. Κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν, του δήλωσαν την ιδιότητά τους. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία όπλα, δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, και στο σημείο στο οποίο βρισκόταν βρέθηκε επιπλέον μία τσάντα με έξι χειροβομβίδες.
3: Ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου, μίλησε εδώ στον Sky στους Δεκατιανούς.
8: Εμπλέκεται σε πάρα πολλές ένοπλες ληστείες. Εμπλέκεται στη δολοφονία του σεφ στο Παγκράτη, όταν πυροβόλησε τον σεφ αλλά και τον αδερφό του. 17 λοιπόν ένοπλες ληστείες στο κέντρο, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, Παγκράτη, Βύρωνα, Ζωγράφου, σε σπίτια αλλά και σε καταστήματα. Δεν δίσταζε να σηκώσει το όπλο, όπως το σήκωσε και σε αυτή την περίπτωση.
3: Μάλιστα, ακούμε και τον Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών. Εκεί νοσηλεύτηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για την κατάσταση της υγείας του έχει περισσότερα να μας πει ο κύριος Πλαγιανάκος.
9: Τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ. Είχε τραύμα διαπερές. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
3: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Μέση Ανατολή για τη συνέχεια, να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Φαίνεται πως, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε τις επόμενες ώρες νέες πολεμικές επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φαίνεται πως τροποποίησε το πρόγραμμά του και δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο γάμο του γιού του. Η Αθηνά Παπακώστα, μόλο το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αθηνά, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διηγίζει τις επιλογές του για νέο χτύπημα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας τρόπον την έτσι τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με το Άξιος, την Παρασκευή το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, ενώ το CBS διευκρινίζει πως τουλάχιστον μέχρι και χθες τη νύχτα δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ όσο η αναζήτηση μιας λύσης όσον αφορά μέσω της διπλωματίας συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, της χώρας που υπενθυμίζουμε ότι μεσολαβεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έφτασε χθες στην Ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες. Ενώ αξίζει στην εξίσωση να προσθέσουμε και ένα βίντεο που επέλεξε να αναρτήσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Μιλάμε για ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η απειλητική φιγούρα ενός βομβαρδιστικού Β2 stealth, να εμφανίζεται στον ορίζοντα. Για πολλούς το εν λόγω βίντεο εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, καθώς υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιες εικόνες είχαν επίσης δημοσιευθεί και πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιράν, ενώ κρατάμε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία του που απίθυνε προς τους υποστηρικτές του πως σε αυτή προέβλεπε σύντομα το τέλος του πολέμου. Τόνιζε πως θα τελειώνουμε με το Ιράν σύντομα, ενώ την ίδια στιγμή στην Τεχεράνη χιλιάδες ήταν οι οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ιράν και είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία με τους φρουρούς της επανάστασης, την ίδια στιγμή να προειδοποιούν πως εάν ο εχθρός κάνει λάθη, εάν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, τότε θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική, πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν.
3: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό. Αθηνά, μην είναι μαζί μας αν θέλεις να ακούσουμε μαζί καταρχάς τι δήλωσε χθες σε υποστηρικτές του ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να τους σταματήσουμε και τους σταματήσαμε. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτείται από τους οπαδούς του. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνει, και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει, προαναγγέλει το τέλος του πολέμου. Να ακούσουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο, Παναγιώτη Παπακαλού, στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, λέει ο κ. Ρούμπιο. Δεν θα την υπερέβαλα, δεν θα τη μείωνα όμως κιόλας. Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Χαίρομαι που το είπαν αυτό. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρούμπιο. Και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αναλύσεις και σήμερα εδώ στον Sky, τις οποίες αξίζει να ακούσετε και σε άλλους βέβαια τηλεοπτικούς σταθμούς. Ξεκινάμε με αυτά τα οποία είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν καλεσμένος των Δεκατιανών.
11: Και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών, το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
12: είναι σημαντικό που λέτε.
11: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του Ορμούς. Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μία επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού.
3: Το ουράνιο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Ο Σταύρος Καλιαντερίδης, ο διεθνολόγος, στο Άξιον 24, ειδική του ανάλυση, την ακούμε.
13: Το Κατάρ, το οποίο εμπλέκεται και αυτό στις διαπραγματεύσεις, μετέβει αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη, που είναι ένας παίκτης που μπορεί να επηρεάσουν τους Ιρανούς. Παράλληλα είχαμε τον αρχηγό Γεθά του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης της χώρας, επίσκεψη και αυτή πάρα πολύ σημαντική στην Τεχεράνη, που και αυτή δείχνει μια κινητικότητα μαζί με τα σχόλια των Αμερικανών ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις είναι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επαφών, δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο κομβικό σημείο και πιέζουμε, αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία.
3: Και τέλος ακούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, είναι ναύαρχος στην αποστρατεία, μίλησε και αυτός στο Action 24.
14: Με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων, και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο, θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους, δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
3: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν στον Στολίσκο για...
13: Αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία.
3: Και τέλος, ακούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, είναι ναύαρχος στην αποστρατεία, μίλησε και αυτός στο Action 24.
14: Με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων, και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο, θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους, δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
3: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν.

0: Ή οτιδήποτε, φτάσαν στο τέλος. Δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα. Είναι ο στολίσκος ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Η διαδικασία επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας ολοκληρώθηκε μετά από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. Βέβαια, στην ίδια ώρα έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις για το τι υπέστησαν όλοι αυτοί οι ακτιβιστές. Έχουμε σοβαρότατες καταγγελίες.
2: Να προσθέσουμε επίσης ότι όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι διάφορες καταγγελίες από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το στολίσκο με αποστολή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας. Ακούγαμε σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters έναν Ιταλό οικονομολόγο να δηλώνει ότι μας έγριζαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν. Ακούσαμε από μια γυναίκα, τη Σαμπρίνα Τσάρικ, η οποία μαθαίνουμε ότι βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής των 37 Γαλλών πολιτών, να μιλά στο Reuters ότι 5 Γάλλοι συμμετέχοντες είχαν νοσηλευτεί στην Τουρκία και κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων, ενώ κάποιοι είχαν προβεί σε λεπτομερείς κατηγορίες ακόμα και για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού. Τώρα, από την πλευρά της, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές κρατήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στο βασικό τους προσωπικό και ότι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
1: Μάλιστα, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει εμπολής στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζει ένδοξες στιγμές μετά και την χθεσινή του πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Κέρδισε σχετικά εύκολα τη Φενέρμπαχτσε χθες το βράδυ της Παρασκευής στο Ολυμπιακό στάδιο, με τον Βεζένκοφ, τον Πίτερς και τον Φουργέ να είναι από τους πρωταγωνιστές. Εξαιρετικό coach Άισμπα και από τον coach Μπαρτζόκα. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Θανάσης Κρητικός. Γεια σου Θανάση, κάνεις καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε και τις δηλώσεις των προπονητών εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού, του Σκαριόλο και του Μπαρτζόκα. Πριν όμως, προτείνω να ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει με τα όσα συνέβησαν στον χθεσινό ημιτελικό και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, βεβαίως, επί της Φένερ.
3: Φωνή από το λόγκο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φένερ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μες το ΑΚΑ.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ενέργεια, το φυσικάλι της Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα. Αλλά νομίζω εμείς τους χτυπήσαμε πρώτοι, εμείς τους ξαφνιάσαμε, όλοι διακρίθηκαν, όλοι βοήθησαν. Αυτό είναι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ.
4: Θέσαμε τον τόνο από την αρχή με πολύ καλή αμυντική εμφάνιση. Είχαμε δυνατότητα να βρούμε καλές επιλογές και για τρίποντα αλλά και για drive στο close-out. Νομίζω ότι το εμπόδιο που θα είχαμε στον τελικό ήταν πολύ μεγάλο, αλλά το ίδιο μεγάλο θα είναι και το εμπόδιο στον τελικό.
5: Ακούσαμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπατζόρκα σε δηλώσεις που έκαναν χθες μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ. Θανάση με 79-61.
6: Ναι, και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό για πέμπτη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Τις προηγούμενες τέσσερις φορές που έχουν αναμετρηθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ στους τελικούς της Ευρωλίγκα, η Ρεάλ, η Βασίλισσα, υπερτερεί με τρεις νίκες έναντι μίας του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρει ότι είναι ανεκτίμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό, προφανώς. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την τέταρτη κούπα της ιστορίας του. Τα προγνωστικά είναι υπέρ του. Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα του
5: τουρνουά. Και φαίνεται πως είναι και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, με τη Φενέρμπαχτσε που, να πούμε στους ακροατές μας, είναι η κάτοχος του τροπαίου.

0: και πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης και γενικότερα έχει μια συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν κάθε χρονιά στο Final Four. Την κέρδισε σχετικά εύκολα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: την κράτησε την κράτησε στους 61 πόντους. Δείγμα της εξαιρετικής άμυνας που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπε.
0: Και πολυφωνία στην επίθεση.
1: Πολυφωνία στην επίθεση.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τη Real Madrid, η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από τραυματισμούς. Ο μόνος ψηλός.
1: Θα κατέβει χωρίς έντερ ουσιαστικά
0: ναι,
1: στον Αβραμπέλ.
0: Είχε μείνει ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε κι αυτό.
1: Ναι, τραυματίστηκε χθες, νομίζω, στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Είχε τραυματίσει Ταβάρες και Λεν.
1: Ακριβώς. Οπότε έχει ένα. Πέρα από το ρόλο του φαβορίτου ή άλλο αγωνιστικά.
0: Και αγωνιστικό αβαντάζ.
1: Ναι, έχει αβαντάζ και στο θέμα του ρόστερ Ολυμπιακός. Ναι. Διότι η Ρεάλ, όπως είπες και εσύ, θα έχει πάρα πολλές απουσίες στον αυριανό μεγάλο τελικό.
0: Εκτιμήσεις για το πόσοι Ολυμπιακοί θα βρεθούν αύριο στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και χθες περιμέναμε λίγο πάνω, βασικά λίγο πάνω 10 από τους 10.000.
0: Τελικά ήταν
1: 14. Ναι. Οπότε θεωρώ και με τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων που έγιναν σήμερα το πρωί στο site της Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι.
0: Αυτό θα είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να είναι σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και στο Ολυμπιακό στάδιο να έχει μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, εντάξει. Έχει συμβεί και στο ποδόσφαιρο, στο Conference League, στο τελικό.
0: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο αύριο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχόμαστε να κυλήσουν και όλα ομαλά. Αύριο το βράδυ στις 9 ο τελικός, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Στους ημιτελικούς δεν είχαμε το παραμικρό να συμβαίνει.
1: Είχε μόνο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ, που δεν κατάφεραν τελικά
0: να
1: μπουν στο γήπεδο.
0: Ναι, και καθυστέρησαν πριν πολύ για να μπουν, κάποιοι δεν μπήκαν καν.
1: Αυτό ακριβώς, και ξέδωσε και πριν από λίγο ανακοίνωση η Φενέρ για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι ακόμη τέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει ο αγώνας στην ώρα του, ο χθεσινός ημιτελικός.
0: Να πω πάντως πως τα ίδια ενδεχομένως σε μικρότερη κλίμακα, το λέω επειδή ήμουν παρόν, είχαν γίνει και στο Final Four του Βερολίνου πριν από 2 χρόνια. Εμείς, Θανάση μου, είχαμε αργήσει να μπούμε καμιά ώρα, είχαμε χάσει σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Οπότε θέλω να πω, σε επίπεδο οργάνωσης η EuroLeague έχει αρκετά θέματα.
1: Ναι. Και εντάξει, ούτως
0: ή άλλως θα πρέπει να τα δει κάποια στιγμή.
1: Όταν και ένας κόσμος, όταν κόσμος πάει σε ένα γήπεδο που δεν το γνωρίζει, θα υπάρξει και η σύγχυση, θα υπάρξουν και τα προβλήματα, το είδαμε και χθες. Ναι. Ελπίζουμε τουλάχιστον αύριο να κυλήσουν όλα ομαλά και να μπει ο κόσμος αρμονικά στο γήπεδο.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του. Φιλοδοξούν να σηκώσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ακούμε τον κύριο Μπαρτζόκα και τον κύριο Σκαριόλο, τους προπονητές των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν αύριο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης την σεζόν 2025-2026. Τι δήλωσαν, ήταν η συνέντευξη τύπου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
2: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνω όμως, είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Και ακόμα και τον Σέρτζιο Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, λέει πως είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, θα παίξουμε τα χαρτιά μας, προφανώς σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, την ατμόσφαιρα και τη δύναμή τους. Είναι αυτονόητο, αλλά θα επικεντρωθούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: προλαβαίνεις.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
5: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
6: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
5: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
6: Σας περιμένουμε όλους.
5: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
5: 24 620 86.000
6: 24 670 60.000
5: και 23 850 22 822.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Μόρ της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζινό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Θα μας ενημερώσει για συλλήψεις που είχαμε δύο ημεδαπών οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους με πολύ αυξημένη ταχύτητα άνω των 220 χιλιόμετρων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Φαίνεται πως οι δύο άνδρες θεώρησαν ότι βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμιο και όχι σε κανονικό κομμάτι της Εθνικής Οδού, καθώς χθες εντοπίστηκαν από τα στελέχη της ειδικού κλιμακίου βέλους της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης να οδηγούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της Εθνικής Οδού με 220 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το όριο ήταν 120. Ακινητοποιήθηκαν όμως από τα στελέχη του ειδικού κλιμακίου της Τροχέας. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των δύο μάλιστα οδηγούσε υπό την επίρρεια αμέθης. Οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον της δικαιοσύνης, θα δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
0: Μάλιστα, και είχαμε και τρεις συλλήψεις για μια ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
12: Άγουροι ληστές από 15 έως 17 ετών οι ηλικίες τους, τρεις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχαν και συνεργούς. Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης χωρίς καν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προτάσσοντας όπλο, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο ψιλικατζίδικου στην περιοχή της Τριανδρίας και κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 700 ευρώ από το ταμείο, όπως και το τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχε μέσα. Και αυτοί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αποφασιστεί ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε βιομηχανία εξάρθρωση διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος είναι μία από τις πολλές απάτες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, και αφορά επιτίδιους που υποδίονται είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, τηλεφωνούν σαν υποψία στους πολίτες και τους πείθουν να τους παραδώσουν είτε μετρητά είτε κοσμήματα είτε γενικότερα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν και την έφοδο πάνω απλών αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έσπασαν την πόρτα με πολιορκητικό κρυό και εισήλθαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση στη Δυτική Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν λοιπόν 10 άτομα ανάμεσα από τους αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τηλεφωνικές αλλά και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Οι τηλεφωνητές αρχικά έβρισκαν τα υποψήφια θύματα στα οποία παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές με διάφορα προσχήματα, όπως για παράδειγμα διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια αναλάμβαναν οι σπράκτορες που πήγαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και άρπαζαν τη λία τους. Στην όλη διαδικασία επόπτευαν τα διευθυντικά μέλη που είχαν στην γενική σχέση μεταξύ τους. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 58 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν ανέχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εξαρθρωθεί στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν μεταξύ πολλών άλλων και στη διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάμε για περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ από τη δικονομική διαδικασία που ακολουθείται τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 που είχαν συλληφθεί. Οι άλλοι 4 οδηγήθηκαν σήμερα στο αυτόφορο, θα δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Κυρίως ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠΕ, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 28 Μαΐου που θα γίνει η εκδίκαση, αφού προσκομιστούν στοιχεία από τον ΠΚΠΕ σχετικά με τις έρευνες που έγιναν, το τι δήλωνε και το τι χρήματα έπαιρνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, οι ποινικές δίωξεις είναι βαρύτατες, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση για κάποιους από αυτούς και φυσικά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο των δύο εγκληματικών ομάδων που είχαν ένα κοινό παρανομαστή, ένα νέο 21 ετών παρακαλώ, ο οποίος ήταν κοινός παρανομαστής και στις δύο ομάδες έλυνε προβλήματα και ήταν ο κινητήριος μοχλός ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είχαν συλληφθεί 6 άτομα συνολικά, οι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί κατηγορήθηκαν για πλημελήματα, 3 άτομα από τα Μπορίζια, πάλι για εγκληματική ομάδα. Αυτοί έσπερναν το φόβο και τον τρόμο στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Φουρφουρά. Οι δύο από αυτούς, τα δύο αδέλφια εχθές που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο θείος τους θα απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο γιατί παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε βεβαίως τις έρευνες και τι άλλο θα φέρουν στην επιφάνεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και τώρα θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα και τη σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που προχώρησε στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που είχε έδρα στην Κρήτη. Ο κύριος Χρήστος Συντρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε για τις τελευταίες αποκαλύψεις με αυτό το κύκλωμα στην Κρήτη στο Action 24.
15: Είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξαρτώθηκαν με μία επιχείρηση που έγινε την 5η στις 21 Μαΐου. Αφορούσαν εγκληματικές πράξεις τόσο της διακίνησης ναρκωτικών και οι δύο εγκληματικές ομάδες. 16 είναι τα άτομα που συνελήφθησαν. 60 νομίζω είναι αυτά που περιλαμβάνονται μέσα στην τυπογραφία. Υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες ένας ο οποίος ουσιαστικά μία ομάδα την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη. Ο τρόπος, το modus operandi και των συγκεκριμένων οργανώσεων ήταν συγκεκριμένος. Χρησιμοποιούσαν τα σπίτια ως καβάζες και τον χώρο πέριξ των οικειών τους.
0: Ο κύριος Γιώργος Πικράκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Μίλησε στην ίδια εκπομπή.
16: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Κλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, με αποτέλεσμα όλα αυτά που είχαν πάρει στο φως δημοσιότητας να είχαν συμβεί. Είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε όπε και πε. Τη βδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις στον ανακριτή, ώστε να αποφασιστούν επιτέλους και ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι.
0: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες και τι έχουν υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Θα ακούσουμε τους δικηγόρους τους. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Στιακάκη, είναι ο δικηγόρος τεσσάρων συλληφθέντων, τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη και τον κύριο Διονύση Βέρα.
17: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης.
18: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς.
19: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα. Σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει.
0: Μία ακόμη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε. Επιστροφή σε 3,5 λεπτά από τώρα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
22: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Τάκης και Μπούμπης.
26: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
27: Πάμε να δούμε σπίτια.
28: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
26: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
28: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
26: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
28: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
26: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπης.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
29: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
30: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
31: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
32: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
31: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
32: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
33: Να

0: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
0: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, χθες στη Βουλή, έπειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση, απορρίφθηκε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση απούσα η πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου, σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως και μία ακόμη αιστεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αφορμή μια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα τα οποία διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά είναι μια τροπολογία, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που θα επιταχύνει την όλη εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Η κυρία Κοβέση φέρεται να έχει διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Θεωρεί πως βάζει εμπόδια στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις της κυρίας Κοβέση. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν εχθές. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι η κυρία Κοβέση είχε στείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκανε, ας πούμε, μια κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από την Βουλή σχετικά με τον νόμο του κύριου Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση από αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο που ουσιαστικά υπενθυμίζουν τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών 23 Απριλίου του 2026, αναφέροντας ότι τότε η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την συνεργασία της με την ελληνική πλευρά και πως η κυρία Κοβέση από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει την αντίθεσή της για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς. Είχε αναγνωρίσει δημοσίως, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και ενημέρωση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του κατά λίγο.
2: Μάλιστα. Άρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει πως ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία την ενημέρωναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτές τις κινήσεις που θα κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του κόμματός του στο Θησίο. Βεβαίως, όταν θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός του φορέας, θα δούμε και τι δυναμική θα αναπτυχθεί γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητούν έναν τρόπο να συμπορευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο σήμερα και εδώ στον Skype και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καλεσμένος στη Σφαίση Μαυραγάνη.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και αυτός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το ίδιο θέμα εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και πάλι.
5: Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει, ήδη και αποφάσεις εξάλλου των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν παλιά υλικά. Βλέπετε ότι με καινούργια υλικά τα ξεκινάει όλα. Συστρατεύουμε σε έναν αγώνα που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία για να αποτελέσει ο Τσίπρας και το κίνημα αυτό την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης.
2: Τώρα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στο Action 24, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Έρχεται με τις κατακτήσεις, ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία, ξαναλέω ότι έρχεται με νέο στελεχειακό δυναμικό και με ένα νέο φορέα, επιθυμώντας να δώσει βάση στους προγραμματικούς άξονες που είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους και ένα δικαιότερο φορολογικό και εν γέννη οικονομικό σύστημα.
2: Έχουμε συνέχεια των αντιδράσεων μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από πλευράς κυρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο ήταν καλεσμένοι εδώ στο Sky, στη Φήμη Μαυραγάνη.
7: Η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε, χωρίς θέσεις, θα κερδίσει στο τέλος το καλό, η δικαιοσύνη. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Λέτε. Ένας λόγος χωρίς πρόταση, ένας λόγος εθνικολαϊκιστικό-ισοπεδωτικός, χωρίς να κομίζει κάτι φρέσκο, και νομίζω ότι κιόλας δεν συγκίνησε.
8: Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα νέα κόμματα που θα έρθουν, είτε είναι καινούργια, είτε επανεμφανιζόμενα, είτε είναι αναπροσαρμοσμένα τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε την πολιτεία να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Ασχολούμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, με τα πραγματικά προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 65% της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία κ. Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν δεν κεφαλαιοποιούμε όσο πρέπει αυτή τη δυσαρέσκεια. Και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Εμφανίζονται καινούργοι παίχτες. Αυτοί όλοι θα αποτιμηθούν από τον ελληνικό λαό στις εκλογές και θα αξιολογηθούν μέχρι τότε.
2: Μάλιστα, πολλές οι επικρίσεις που δέχεται και τα πειρά που δέχεται η κυρία Καριστιανού μετά και την ανακοίνωση του νέου κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο τίτλος του κόμματός της. Θυμίζω, αυτή είναι η ονομασία. Η κυρία Μαρία Γρατσία είναι στενή, στενότατη συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Απάντησε σε αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι άνθρωποι του κόμματος τις τελευταίες ημέρες. Για να την ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
9: Καταλαβαίνω να υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους ή οδήποτε κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για την Ρωσία, και να λέει ότι χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, γιατί πολύ απλά δεν συντρέχει αυτή η περίσταση, ότι υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, καταλαβαίνετε, εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ, υποδηλώνει πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αντιαμφισβήτητα δολιότητα.
2: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Αισιόδοξος ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για κοινή στάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ της απαγόρευσης του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία. Και η υποόρους αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την προπαρασκευαστική σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, τόνισε ότι απαιτείται ένα Plan B σε περίπτωση που υπάρξουν επιθέσεις ή το Ιράν αρνηθεί να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να συμβάλλουν χώρες μέλη της συμμαχίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα κοινό μέλλον της συμμαχίας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Vandefull σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον σε θέματα ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, η οποία με μια ημέρα εθελοντισμού γιορτάζει σήμερα την ανακήρυξη του θεμελιώδους νόμου του Γερμανικού Συντάγματος στις 23 Μαΐου 1949. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που στόχο έχει να εδρεωθούν στη συνείδηση των πολιτών οι συνταγματικές αξίες και μέσα από χιλιάδες δράσεις σε όλη τη χώρα να προωθηθεί και ο εθελοντισμός. Όπως υπογράμμισε ο Steinmeier, η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στα γενέθλια του συντάγματός μας όλοι δίνουν ένα χεράκι ώστε να γίνει η χώρα μας λίγο καλύτερη. Παράλληλα, σήμερα αναμένονται διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία σε 20 τουλάχιστον γερμανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η AfD παραμένει στην πρώτη θέση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης. Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου έχει ξεσπάσει μια νέα πολιτική αναταραχή μετά τη δικαστική απόφαση που απομάκρυνε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου στην Προεδρία. Η υπόθεση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείροντας ερωτήματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Την ίδια ώρα, η υποόρους αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό προχώρησαν στην αναβάθμιση της εμπορικής του συμφωνίας με στόχο την πλήρη άρση εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για το Final Four και τον Ολυμπιακό, τα είπαμε εκτενώς νωρίτερα με τον Θανάση Κρητικό. Αύριο το βράδυ στις 9 ο μεγάλος τελικός με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Nova, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real Madrid και να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Να δούμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Τι υπάρχει, ο Νίκος Παγκάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
12: Καλησπέρα. Να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο στο φινάλε της σεζόν. Ήταν εδώ και λίγους μήνες στο τιμόνι του συλλόγου, αποχώρησε μετά από μια λίγη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός βέβαια φροντίζει για την επόμενη μέρα να ζητά τον επόμενο προπονητή του. Αυτή τη στιγμή ο Δανός Νίστρουπ φαντάζει ως φαβορή, ένας εκ των υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει, για τη θέση στο προπονητικό θόκο. Να πούμε επίσης ότι ο Αντριάνο Γιάκου κατέχει ακόμη μια σημαντική προσωπική διάκριση, καθώς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας τον έδειξε καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Ο νεαρός μέσος εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του στην Κροατία με τη φανέλα της Λάμπε Μπελούπο, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, στον οποίο πλέον ανήκει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε, τι ε!
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ενημέρωσή σας για τον καιρό για το τέλος από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
15: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Άστα του καιρό σήμερα. Έχουμε τοπικές βροχές, λίγες καταιγίδες, λιγότερες ίσως από ό,τι θα έπρεπε να έχει. Έχει πάντως κάποιες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο, έβγαλε στην ΚΟ, έβγαλε στους φούρνους της Ικαρίας. Θα έχει τώρα το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα βελτιωθούν, ειδικά για την Αθήνα, γιατί υπάρχουν και συναυλίες, υπάρχουν όμως και δείξεις.
2: Η Iron Maiden στο Ολυμπιακό στάδιο, πολλοί κόσμοι θα πάει.
15: Τα πράγματα, το βράδυ δεν θα έχουμε βροχή στην Αθήνα.
2: Άρα εκεί δεν θα έχουμε θέμα.
15: Όχι, νομίζω δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή κάτι λίγο στην Αθήνα που έχει βρέξει. Αύριο η μέρα θα έχει άστατο καιρό και πάλι. Μεσημέρι απόγευμα θα βγουν κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες λίγες καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι βοριάδες αύριο στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, η θερμοξία δεν αλλάζει στην Αθήνα στους 26. Να πω ότι για την Αθήνα αύριο περιμένουμε λίγο παραπάνω ήλιο το πρωί και πάλι το μεσημέρι απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο όμως. Ο εκατσιμαντικός Θεσσαλονίκη όμως πιο κλειστός ο καιρός. Εκεί παροδικά αυξημένη συννεφιά θα έχουμε και βροχές και κάποιες καταιγίδες και εκεί αργά το βράδυ νομίζω ο καιρός θα βελτιωθεί. Η Δευτέρα η αστάθεια περιορίζεται. Νομίζω τα πράγματα πάμε καλύτερα. Έτσι πάλι στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας κάποιες περιορισμένες μπόρες.
2: Από Δευτέρα φτιάχνει.
15: Και Τρίτη, θα έλεγα ναι, από Τρίτη θα φτάσει το θερμομήτρο κοντά τους 29 βαθμούς.
2: Α, μάλιστα. Οπότε καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Να μας βρει ο Ιούνιος με καλό καιρό, κύριε Γιαννόπουλο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας μεσημέρι.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
20: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
19: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι όπου.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
6: Προλαβαίνεις.
7: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
7: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
7: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
7: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
6: 24 620 86.000
7: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
16: All day.
14: All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
17: Star.
0: Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Τα γεγονότα,
5: η ενημέρωση,
2: το χιούμορ,
5: η μουσική,
2: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Προλαβαίνεις.
7: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
7: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
7: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
7: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
6: 24 620 86.000
7: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Προλαβαίνεις!
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86000
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή. You're simply
3: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star. Star.

0: απόψη και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86.000,
8: 24 670 60.000
7: και 23 850 22 822.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86000
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
1: Κατάστημα shopping shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
3: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Start.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
8: All night.
9: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.

0: μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

πιανές τη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου βγει ψυχή δεν θα ξεχάσει.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ,

Valentino. Non-stop. Mix. Bye, Valentino. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86000
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Valentino non stop.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM
1: 93. 93.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Valentino.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM. Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.